0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ας αφήσουμε τις χειραψίες και τα τι κάνεις και ας περάσουμε στο διατάφτα. Λοιπόν, για πες, εσένα πόσα τρένα σε έχουν πατήσει. Ας αφήσουμε τις χειραψίες. Άννα Ιωαννίδου.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

ψυχές πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα τέχουνε, αιδέ. Δεσβήνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύννεφο, χρυσή η βροχή.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: είναι. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πλησίασε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δοκίμασα τη μοναξιά με νοερή ανάταση και σφριγγυλή καρδιά. Αποσταμένος έφηβος που νύρεται την άρκη και κλέβει από τα σύννεφα τη ρόδινη αναπνοή για να χαρεί τα όνειρα με ένα χαμένο φίλτρο. Ιδυλιακές εικόνες, Γιώργος Αραντάρης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: οδηγενείς.
1: Η πόλη από εκεί μακριά δεν είναι τόσο γκρίζα και ο Γορτιάτης φαίνεται να είναι γαλανός.

0: Γεια σας, είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Νατάσας Μποφίλιου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: καραμπουρνού.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλίβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σε ένα χωράφι είμαι η απουσία του χωραφιού. Πάντα έτσι συμβαίνει. Όπου κι αν είμαι, είμαι αυτό που λείπει. Όταν περπατώ χωρίζω τον αέρα και πάντα ο αέρας εγκαθίσταται για να γεμίσει τα διαστήματα όπου πριν το σώμα μου ήταν. Όλοι κάποιο λόγο έχουμε που κινούμαστε. Εγώ κινούμαι για να διατηρώ τα πράγματα ολόκληρα. Διατηρώντας τα πράγματα ολόκληρα. Mark Strand.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: τέχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: δώσα να σου πω.
1: Συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
2: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
4: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
2: Θέλει
4: να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
2: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Όλα σε θυμίζουν.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική Νίκος Πορτοκάλογλου.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
7: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Θέλει μελωδία.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Στην πέτρα της υπομονής κάθισες προς το βράδυ, με του ματιού σου το μαυράδι, δείχνοντας πως πονείς. Κι είχες στα χείλη τη γραμμή που είναι γυμνή και τρέμει, σαν η ψυχή γίνεται ανέμη και δέονται οι λιγμοί. Η λυπημένη, Γιώργος Σεφέρης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα ΔΕΗ.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.
3: Γύρνα πίσω, σε θέλω, όπως είσαι, σε θέλω.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Δευτέρας. Η ώρα έχει πάει 7 και 5. Έχουμε 4 Μαΐου σήμερα, μην μπερδεύεστε. Τίποτα. Λοιπόν, διαβάζω στοιχεία. Η φετινή Πρωτομαγιά κατατάσσεται στις 4 ψυχρότερες των τελευταίων 135 ετών.
1: Μα έχει χιόνια στην Πάρνηθα.
0: Και η δεύτερη μέρα του Μαΐου ήταν η δεύτερη πιο ψυχρή.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Ήταν.
0: Στο τριήμερο της Πρωτομαγιάς. Πολύ ωραία. Σ' άρεσε.
1: Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή να έχεις κανονίσει να φύγεις τριήμερο ή να είσαι εδώ. Να έχεις κάνει σχέδια. Και να λες εντάξει, ωραία, λένε πως θα κάνει κρύο. Εντάξει, πόσο κρύο θα κάνει. Και να μην το πιστεύεις μετά αυτό που συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Αλλά αυτό ήτανε.
0: Εντάξει, αυτό ήτανε, ναι. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Τι γίνεται,
0: καλή εντάξει. Εβδομάδα. Όλα καλά. Μια χαρά. Εσείς.
1: Να σου πω κάτι.
0: Πες μου.
1: Δεν ξέρω ποιος μένει στο δεύτερο στην πολυκατοικία μου και με πιάσαν τώρα την ώρα που έμπαινα στο κτίριο να με ρωτήσουν να λύσω ένα έγκλημα. Γιατί είναι μια μηχανή παρατημένη.
0: Τρώμαξα με τη λέξη έγκλημα.
1: Πραγματικά. Θα στα πω σε λίγο.
0: Ωραία, ωραία. Εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε. Ελευθερία Αρβανιτάκη, θέλω να σε δω και σε λίγο βλέπουμε και τον καιρό από σήμερα. Αλλάζει επιτέλους.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, να ρίξω μια ματιά στον καιρό τώρα.
1: Πάλι γιατί... με τον καιρό.
0: Αφού αλλάζει από σήμερα.
1: Εδώ πέρα με ποιο άνθρωπο θα παίξει να λύσουμε το μυστήριο.
0: Να εξηγήσουμε σε εσά που ήρθατε μόλι τώρα στην παρέα μα. Την ώρα που πάρκαρε η ματούλα και ερχόταν άρον-άρον στο στούντιο, τη σταματάει κάποιο.
1: Δεν φταίνει που έχω αρχίσει. Με σταματάει και μου λέει δουλεύετε εδώ τριγύρω. Όχι, δεν μου αρέσει αυτή η εισαγωγή.
0: Ήταν αστυνομικό.
1: Όχι, ένα άνθρωπο ήταν κανονικό.
0: Χωρί στολή.
1: Γιατί αστυνομικοί δεν είναι άνθρωποι.
0: Α το προσπεράσουμε. Χωρί στολή.
1: Χωρί τίποτα.
0: Δεν ήταν
1: νομίζω δουλεύει. Φύλακας σε μια διπλανή εταιρεία.
0: Ωραία. Και προσπαθεί να καταλάβει
1: πώς έχει δουλεύετε εδώ γύρω. Αλλά πολύ. Λέω ναι, δουλεύω εδώ γύρω. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό γιατί όταν με ρωτάνε και στην πολυκατοικία μένετε εδώ, δεν ξέρω τίποτα να απαντήσω. Είναι σαν να μην μένω εδώ. Λέω ναι, εδώ δουλεύω. Μου λέει αυτή η μηχανή είναι εδώ 2 μήνες. Λέω. Okay. Μου λέει, βλέπετε, έχει κουτσουλιές, έχει βρωμιές, δεν έχει μετακινηθεί το 10%. Μήπως ξέρετε κάτι. Λέω,
0: είχε ύφος πουαρό, δηλαδή.
1: Όχι, ρε παιδί μου, είχε ύφος
0: γλυκούπουρα
1: πουαρό.
0: Μάλιστα.
1: Λέω, δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Και έχω και εκπομπή. Είναι ραδιόφωνα, μου λέει δίπλα.
0: Α, καλά.
1: Λέω, κοιτάξτε, άντε. Δίπλα είναι ραδιόφωνα και δεν ξέρω και ποια είναι αυτή η μηχανή.
0: Είναι η γειτονιά μας εδώ.
1: Δηλαδή, πραγματικά είστε και φύλακας. Αλήθεια τώρα.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Τέλος πάντων, μου λέει, τι να συνέβη, λέω, μπορεί να πέθανε. Και έτσι πάντα φεύγεις από τις κουβέντες.
0: Μια μεγάλη καλημέρα να πούμε τώρα με αυτή τη γλύκα που μας έχει
1: δώσει. Έμα τώρα πρωί-πρωί του λέω: βιάζομαι, έχω εκπομπή και με ρώτα και τι έχει συμβεί στη μηχανή του αλλού που είναι 2 μήνες στο ίδιο σημείο.
0: Δεν σου φτιάξουν χαμομήλι. Γιατί σε βλέπω να δούμε τους καφέδες, είσαι τούρμπο. Να πούμε πάντως ότι ο καιρός αλλάζει από σήμερα. Σιγά-σιγά, σταδιακά. Δεν έχουμε τριαντάρια.
1: Ό,τι ξέρατε, ξεχάσετε.
0: Όχι,
1: όχι θα έχουμε τριαντάρια σύντομα.
0: Ναι, ναι, αλλά όχι σήμερα.
1: Ναι.
0: Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς. Για να καταλάβετε και γύρω στις 3 το μεσημέρι. Μέχρι τις 3 θα έχουμε και λίγη συννεφιά.
1: Ναι, λοιπόν, μην τον ακούτε. Θα σας πω εγώ τι θα συμβεί ακριβώς από σήμερα. Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την άλλη Τετάρτη. όχι αυτή μετάβριο, όχι. Σε 9 μέρες από σήμερα έχει 36 βαθμούς στην Αττική. Τα πεθάνουμε όλοι. Σαν αυτόν με τη μηχανή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ματούλα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς. Ατελιέ από τον Παπαζό και τον Ακύλα. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, ήταν ο Νίκος Ξυλούρης με τη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. 7 και 19 η ώρα. Καλή εβδομάδα. Να σταθούμε λίγο στο πρωτοσέλιδο των νέων σήμερα.
1: Ναι.
0: Έχουν τον εξής τίτλο. Καλές συγκοινωνίες. Ραντεβού το 2035.
1: Mm-hmm. Ανακάλυψα την πυρίτιδα και τα νέα.
0: Όχι, σου λέω ότι υπάρχουν σχέδια, αλλά αν θέλετε να τα δείτε σε δράση και αν γίνουν ποτέ, θα γίνουν μετά το 35.
1: Ναι, κοίταξε τώρα, για τα μερικά πράγματα όμως, ναι.
0: Έχουν κάποια ερωτήματα πολύ σωστά.
1: Okay.
0: Τι λένε, πώς θα επιτευχθεί ο στόχος των 2.000 λεωφορείων όμως, όταν σήμερα από το 1540 κυκλοφορούν καθημερινά λιγότερα από 1.000.
1: Σωστό.
0: Ναι. Πώς θα υλοποιηθεί τάχιστα ο εξυγχρονισμός του μετρό όταν ο διαγωνισμός για την προμήθεια 15 καινούριων σειρμών είναι στο περίμενε?
1: Μισό λεπτό, κύριε. Όταν λέμε για προμήθειες και για εξυγχρονισμό και για... μισό λεπτό.
0: Δηλαδή, για τους 15 καινούριους σειρμούς περιμένουμε ακόμα.
1: Ναι.
0: Πότε θα φτάσουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα, καλά να. Από την αρχή της η ερώτηση είναι λάθος. Όταν και αυτό το καλοκαίρι δεν θα υπάρχει κλιματισμός σε 22 τουλάχιστον παλιούς σειρμούς του μετρό.
1: Πάντως, σε αυτό έχει δοθεί χρονοδιάγραμμα. Και σε όλα. Εγώ δεν κάνω Υπουργείο. Μπορώ, άμα ήταν τα ερωτήματα για το Υπουργείο Πολιτισμού, μπορώ να σου απαντήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Για το Υπουργείο Μεταφορών δεν έχω απάντηση.
0: Στατιστικά, από τα χρονοδιαγράμματα που εξαγγέλλονται, πότε βλέπουμε να υλοποιούνται?
1: Δεν ξέρω.
0: Okay. Ούτε κι εγώ, απλά υποψιάζομαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλλά εσείς που χρησιμοποιείτε τώρα μέσα αυτή σήμερα και τα καθημερινά, έχετε μια αίσθηση.
1: Ναι.
0: Έχετε μια αίσθηση της δυσφορίας, τέλος πάντων, που δεν φτιάχνει εδώ και πολλά χρόνια.
1: Κοίταξε, είναι ανυπόφορα τα μέσα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Απλώς κάποιοι που χρησιμοποιούν πολλές συγκοινωνίες σου λένε ότι ναι, κοίταξε, στη γραμμή μου έχει μπει και ένα καινούριο λεωφορείο. Δηλαδή σιγά σιγά δεν είναι όπως πριν. Αυτό που θα αρχίσει να γίνεται πολύ δύσκολο είναι το μετρό, που θα περιμένουμε άλλα 3 χρόνια, νομίζω, το οποίο δεν το γράφει εδώ, αλλά το είχαμε πει και στην εκπομπή πριν από. Υπάρχει μια εξαγγελία ότι για 2 ακόμα καλοκαίρια, ίσως το τρίτο, να έχουμε air condition. Δηλαδή.
0: Τι πιο λογικό είναι τόσο τουρισμό στην Αθήνα.
1: Κοίταξε, αυτό είναι από day one λάθος. Δεν έχει να κάνει με το αν μπορεί on the go να αλλάξει του σειρμού και όλο το μετρό. Γιατί καταλαβαίνει ότι είναι ένα τεράστιο δίκτυο, ότι έγινε για πρώτη φορά. Αυτοί που το έφτιαξαν για πρώτη φορά σε αυτή τη χώρα με τους 40 βαθμούς από το Μάιο, αυτοί θέλω να μου πούνε γιατί δεν έβαλαν ποτέ air condition στο μετρό.
0: Πάρω το τηλέφωνο.
1: Καταλάβεις, δηλαδή τώρα.
0: Δεν πειράζει.
1: Εντάξει, okay, εννοείται ότι θα πρέπει να το είχαμε διορθώσει, αλλά από την αρχή το μετρό είναι από την αρχή λάθος. Νομίζω.
0: Παρ' όλα αυτά έχουν περάσει και 20 χρόνια. Πώς,
1: ναι,
0: 20 κάτι.
1: Παραπάνω.
0: Ναι, νομίζω παραπάνω.
1: Νομίζω ότι θα το συζητήσουμε αυτό.
0: Καλά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα. Τώρα Νίκος Γιώγαλας, Βασιλική.

0: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.808 ευρώ.
0: Και αν τα κερδίσεις...
2: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
0: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
1: Διπλό jackpot.
0: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
0: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Καλημέρα Μελωδία. Με τη Ματούλα Χουσένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
4: Πιάσε Μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Να μην ανησυχείς λοιπόν. Είμαι πολύ καλά. Στέκομαι καθώς στέκονται τα γάλματα στους κήπους και στις ανοιχτές πλατείες, όταν τα αφήνουν οι αστεί τις νύχτες δίχως έρωτα. Τι τον χρειάζεται τον έρωτα ένα άγαλμα? Χωρίς φιλιά, χωρίς συμπόνια, τι μπορεί να αισθανθεί ένα άγαλμα? Είμαι λοιπόν πολύ καλά. Δες με, αν αμφιβάλλεις. Γράμμα, Σταύρος Βαβούρης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Ποια πόλη?
2: Πάντα έντεχνα.
3: Έχεις καθεί μαζί με τον ύπνο.
2: Πάντα μελωδία.

0: Σάκης Μπουλάς, Τερμίτες, το Φλασάκι, καλημέρα μελωδία, Ματούλα Δημήτρη, στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας μετά από τριήμερο. Γιατί να μην έχουμε έτσι τετραήμερη εβδομάδα,
1: γιατί,
0: δεν μπορώ να καταλάβω,
1: άραγε.
0: Γιατί.
1: Εκλογές έρχονται.
0: Όλο και κάποιος
1: θα το,
0: υποσχεθεί.
1: Θα το υποσχεθεί για να έρθουμε να το ξανασυζητάμε σε 4 χρόνια από σήμερα πάλι.
0: Έρχονται εκλογές, το βλέπεις και εσύ.
1: Νομίζω πως.
0: Ναι. Καλημέρα.
1: Δεν ξέρω κάτι παραπάνω από εσάς, αλλά.
0: Το αισθάνεσαι.
1: Εντάξει. Νομοτελειακό είναι. Κάποια στιγμή θα έρθουν οι εκλογές.
0: Καλά, αυτό είναι μόνο.
1: Ας το λέμε από τώρα για να πούμε ότι εμείς όμως τα ξέρουμε.
0: Α, το είπαμε πριν, σας το είχαμε πει. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, ας ρίξουμε τώρα μια ματιά. Σε σημάδια,
1: ναι,
0: που δείχνουν ότι η ενήλικη ζωή μας είναι καλή στα αλήθεια.
1: Στην πραγματικότητα, εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι οι μεγαλύτερες πολυτέλειες κατακτήσεις της ζωής.
0: Ωραία, συμφωνώ, πάμε.
1: Λοιπόν, το να ζεις 10 λεπτά, το να μένεις 10 λεπτά από τη δουλειά είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι όχι απλά πολυτέλεια, ναι, είναι θείο δώρο.
1: Αυτές θεωρώ ότι είναι πολυτέλεια στη ζωή. Λοιπόν, το να ζεις 5 λεπτά μακριά από γυμναστήριο. Να μην πρέπει να μπει στα μάξι, λέω εγώ τώρα που μένω δίπλα, και γυμνάζω το κινητό.
0: Εσύ μέχρι στιγμής έχεις και τα δύο.
1: Ναι.
0: Τα δύο.
1: Να έχεις ήσυχους γείτονες. Τέλειο, ναι, το.
0: Ή 3 στα 3.
1: Γιατί αυτό είναι μια τύχη. Αν αγοράσεις σπίτι, οι γείτονες είναι λότο.
0: Θείο δώρο και αυτό. Ναι. Πάμε, επόμενο.
1: Λοιπόν,
0: το επόμενο είναι καλά, τέλειο.
1: Ναι. Να σου μένουν κάποια χρήματα στο τέλος του μήνα, τα οποία θα μπορείς κάπου να τα επενδύσεις ή να τα αποθηκεύεις. Λέω, πώς λέγονται, να τα
0: αποταμιεύεις. Ούτε καν το ρήμα δεν ξέρεις.
1: Ούτε το ρήμα δεν ξέρουμε. Λοιπόν. Ποιο τέλος του μήνα να υπάρχουν χρήματα, τι λέει ο κύριος εδώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, 20 Μαΐου. Να σου έχουν μείνει κάποια χρήματα και να λες, ωραία, αυτό δεν τα χαλάω.
1: Είναι 4 Μαΐου και δεν μου έχουν μείνει χρήματα.
0: Αυτό λέω.
1: Λοιπόν, το να έχεις ησυχία στο σπίτι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση.
0: Δεν είναι μια γαλήνια οικογενειακή ατμόσφαιρα. Με μικρές εντάσεις, αλλά μέχρι εκεί.
1: Για πες το 6 που με αφορά λίγο περισσότερο.
0: Να πίνεις καφέ χωρίς άγχος.
1: Δηλαδή.
0: Χωρίς να βιάζεσαι. Χωρίς.
1: Ράσινγκ. Να μην. Ναι. Να μην. Χωρίς να είναι με την ψυχή στο στόμα που λέμε εμείς.
0: Ωραία.
1: Έτσι.
0: Πόσα έχουμε μέχρι στιγμής?
1: 6. Έχουμε μέχρι το 15.
0: Πάμε στο 7.
1: Πάμε στο 7 και μετά.

0: Έχει break.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
2: Να κοιμάσαι με καθαρή συνείδηση.
0: Ναι, α, το στο 7 ήμασταν, έτσι. Ναι. Εγώ είχα πάει στο 8 που λέει να μπορείς να γελάς με τους ανθρώπους.
2: Μεγάλη πολυτέλεια.
0: Σου.
2: Συζητάμε πολυτέλειες της ενήλικης ζωής, θα πούμε και περισσότερες μετά.
0: Γιατί οι σοβαρές πολυτέλειες δεν είναι μόνο τα χρήματα. Ναι, είναι να έχεις αυτά τα πράγματα.
2: Ή να έχεις χρήματα για να αγοράσεις αυτά τα πράγματα. Γιατί και αυτά αγοράζονται, ξέρεις.
0: Σωστό.
2: Θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, Ιουλία Καραπατάκη, Τακούνια για Καρφιά. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Όσο πολύ σ' αγάπησα, αγάπη, να τάσα από φίλιο.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρης μαζί σας, με αφορμή την Νατάσα Μπουφίλιο που μόλις ακούσαμε, να πούμε ότι μεθαύριο Τετάρτη κυκλοφορεί στο YouTube και σε ψηφιακές πλατφόρμες το άλμπουμ, γιατί έγινε άλμπουμ πια, η κασέτα του μελωδία για τον Μίκη Θεοδωράκη με την Νατάσα Μπουφίλιο.
1: Γιατί αυτή η παράσταση που είχαμε φτιάξει, την ηχογραφήσαμε,
0: ναι,
1: ένα βράδυ.
0: Και τη βιντεοσκοπήσαμε. Άρα λοιπόν στο YouTube θα έχετε την ευκαιρία να δείτε όλη την συναυλία, όλη την παράσταση. Γιατί περί παράστασης πρόκειται.
1: Αριστούργημα.
0: Αριστούργημα στην κυριολεξία. Θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, είχαμε μείνει σε μία λίστα. Που...
1: Α, είχαμε μείνει στη λίστα με τις πολυτέλειες της ζωής.
0: Βρήκαμε με τις πολυτέλειες της ενήλικης ζωής.
1: Ναι. Τι σημαίνει πραγματικά πολυτέλεια? Τι είναι αυτό που σου κερδίζει ποιότητα, ναι, σου εξασφαλίζει ποιότητα στη ζωή? Έτσι. Ναι. Το να μένεις κοντά στη δουλειά, κοντά στο γυμναστήριό σου, να γελάς με τους δικούς σου ανθρώπους, να έχεις ήσυχους γείτονες,
0: ναι, να έχεις ηρεμία, ηρεμία στο σπίτι.
1: Το να πίνεις καφέ χωρίς να είσαι με το ένα πόδι στο τρέξιμο.
0: Να σου περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα και να τα αποταμιεύεις κιόλας.
1: Αλλά αυτό δεν το βάζω καν. Βλέπεις το προσπερνάω. Οπότε, λοιπόν, πού είχαμε μείνει?
0: Πάμε στο νούμερο 9.
1: Το να ταξιδεύεις, να κάνεις ένα ταξίδι το χρόνο. Για μένα αυτό είναι και λίγο πιο ψηλά, αν υπάρχει μια έτσι ιεραρχία στο πώς τα έχουν βάλει εδώ.
0: Εξωτερικό μιλάμε.
1: Και εξωτερικό. Ένα ταξίδι το χρόνο.
0: Να ξυπνάς χωρίς πριν το ξυπνητήρι. Αυτό πώς σου φαίνεται?
1: Αυτό μου φαίνεται και λίγο άγχος. Δεν μου φαίνεται ότι, είναι, ότι έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
0: Όχι, ίσα που το σώμα σου συντονίζεται με το ξημέρωμα και κάπως το απολαμβάνεις. Λέμε τώρα. Ακούγεται ούτε.
1: Λάθος είναι αυτό. Μόνο από
0: εφιάλτες
1: ξυπνάς. Να βγει παρακαλώ αυτό από τη λίστα μου. Άλλο.
0: Να έχεις ένα σώμα, ένα κορμί που δεν πονάει σήμερα. Πολύ σημαντικό.
1: Γυρατιά, σταμάτα. Αυτό που.
0: Να έχεις το δικό σου χρόνο.
1: Οπαλάκια που σηκώνεσαι από την καρέκλα και λες οπαλάκια.
0: Να έχεις το δικό σου χρόνο τα Σαββατοκύριακα.
1: Ναι.
0: Να έχεις δικό σου χρόνο, δικό σου εντελώς. Και να λες.
1: Αυτό είναι.
0: Άλλη μια πολυτέλεια. Να λες όχι χωρίς ενοχές. Πόσο εύκολο είναι αυτό?
1: Εκπαίδευση, πολύ μεγάλη εκπαίδευση θέλει.
0: Θέλει όντως εκπαίδευση αυτό.
1: Επίσης το 14.
0: Τι, για πες.
1: Να μην
0: χρειάζεται
1: να τσεκάρεις το λογαριασμό σου πριν κάνεις μικρές αγορές. Πριν θες να πάρεις κάτι, λες, όχι να δω λίγο το υπόλοιπο. Αυτό είναι ένα τρομερό άγχος στη ζωή, να το έχεις λύσει αυτό. Να ξέρεις ότι πάντα υπάρχει κάτι υπόλοιπο. Και
0: το τελευταίο, η τελευταία πολυτέλεια της ενήλικης ζωής.
1: Να νιώθεις ήρεμος για αυτό που θα έρθει.
0: Δεν το έχει γράψει η Έλληνα αυτή τη λίστα με τις συμβουλές.
1: Ξέρω και μερικούς Έλληνες τέτοιους πάντως.
0: Πού τους έχεις γνωρίσει?
1: Τους βλέπω στις πορτοκαλί σελίδες, ναι, δισεκατομμυρίουχοι. Στις οικονομικές πορτοκαλί σελίδες των εφημερίδων.
0: 8 παρά 14 η ώρα, καλημέρα μελωδία Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Δευτέρα. Συνεχίζουμε τώρα με τη Μαρίνα Σπανού και το ταξίδι. Σε λίγο σας έχουμε και χρηματοκιβώτιο, διότι έχουμε νέο ποσό μεγαλύτερο. Είχαμε διπλό jackpot.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Πραγματικά, γιατί δεν έχετε το νου σας, γιατί δεν απαντάτε στις κλήσεις?

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πάμε τώρα στο χρηματοκιβώτιο, διότι είχαμε εξελίξεις. Την προηγούμενη Πέμπτη, που είχαμε τη μεγάλη κλήρωση, δεν βρέθηκε ξανά τυχερός η τυχερή.
2: Άρα λοιπόν έχουμε διπλό jackpot. Μα τι κάνετε τις Πέμπτες και τις Παρασκευές?
1: Δεν έχετε το νου σας.
2: Όταν έχετε, έχετε λάβει μέρος, θα αρχίσω να παίρνω τηλέφωνο και να απειλώ. Πάρτε τα λεφτά.
1: Είναι όντως, δηλαδή στέλνεις το μήνυμα, λαμβάνεις μέρος στην κλήρωση, σε αναδεικνύει η κλήρωση και μετά το έχεις ξεχάσει. Δεν μπορείς να απαντήσεις την κλήση. Είναι ένα θέμα. Πρέπει να έχετε το νου σας. Από τις 4 έως τις 5 την ημέρα της κλήρωσης έχουμε το νου μας. Η επόμενη κλήρωση θα γίνει στις 8 Μαΐου. Που είναι Παρασκευή, σωστά? Ωραία.
2: Τώρα αυτή την Παρασκευή δεν είναι.
1: Που μας έρχεται, ναι.
2: Έλατε
1: τις 4 το απόγευμα. Μέχρι τότε στέλνουμε το μήνυμά μας στο 19600 γράφοντας WIN. Και περιμένουμε μέχρι την Παρασκευή. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήσου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και δεν έχουμε πει ακόμα το νέο ποσό, Ματούλα. Είναι 12.808 ευρώ.
2: Πόσο
1: μεγάλο.
2: Πάμε λίγο.
1: 12.808 ευρώ. Αν θέλετε λοιπόν και εσείς να τα κερδίσετε τα χρήματα αυτά, στέλνετε το μήνυμά σας. Να θυμίσουμε ότι κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση και έχουμε το νου μας την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα που θα γίνει η κλήρωση, να απαντήσουμε
2: έχουμε
1: στην κλήρωση.
2: Έχουμε το νου μας όμως, έτσι.
1: Μόλις μας
2: δηλαδή
1: τηλεφωνήσει,
2: είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχουμε δώσει ποτέ.
1: Αν μας τηλεφωνήσει η Μέρη, απαντάμε στα 5 χτυπήματα του τηλεφώνου και λέμε: Μέρη, αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 12.808 ευρώ και αυτό είναι όλο. Και καλή επιτυχία.
2: Άντε,
1: συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με την Ατάσα Θεοδωρίδου και τη συμμετοχή της στο άλμπουμ, στο soundtrack της ταινίας Πολίτικη Κουζίνα. Τεράστια επιτυχία. Στα λιμάνια άναψαν φωτιές.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, το πρωινό της Δευτέρας. 4 Μαΐου σήμερα.
1: Μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωτοαερού στην Τεχνόπολη, στην Αθήνα, στο κέντρο, και άναψαν τα πρώτα φώτα της πόλης. Έχουν ετοιμάσει πολύ ωραία εργαστήρια, παιδικά και δράσεις για όλες τις ηλικίες. Για να μάθετε πώς γεννήθηκε η ενέργεια στην πόλη μας, στο gasmuseum.gr θα ενημερωθείτε για όλες τις διαθέσιμες δράσεις και ηλικίες.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και σήμερα την Cosmote Telecom, που είναι ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica στο ΟΑΚΑ στις 9 Μαΐου.
1: Παρεμπιπτόντως πέρασε από το ΟΑΚΑ και το ετοιμάζουν.
0: Ναι, θα γίνει.
1: Δηλαδή, όχι, το ετοιμάζουν μια εβδομάδα πριν, είναι τρομερή παραγωγή. Τρομερή παραγωγή.
0: Οχ, τι έχετε να ζήσετε εσείς εκεί. Εσείς που έχετε ήδη το στήριό σας, μην ξεχάσετε να περάσετε από το booth της Cosmote Telecom στο ΟΑΚΑ. Θα σας περιμένουν εκεί happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σας. Στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.808 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Το ακούγαμε με το σύζυγο
7: και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε εδώ έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
4: Διπλό jackpot.
5: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψωνιά?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη Δευτέρα, 4 Μαΐου. Έχουμε φυσικά μποτιλιάρισμα φετινό στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα και στην Αττική Οδό, εννοείται, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Η Κηφισία είναι μποτιλιαρισμένη στην κάθοδο μετά το Δαχτυλίδι και στην άνοδο από Κατεχάκι κυρίως και μετά. Η Μεσογείων στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού, στα γνωστά σημεία δηλαδή πάλι κίνηση. Η περιφερειακή του Καρέα, μποτιλιαρισμένη από Ηλιούπολη και μετά στην Ανηφόρα. Και η παραλιακή αρχίζει και γεμίζει το ρεύμα προς Πειραιά από Άλιμο και μετά.
2: Δευτέρα είναι.
1: Η φωνή τι έγινε, τι έπαθε.
2: Ποιος γύρευε, τι έκανες τρεις μέρες εκεί που ήσουν, α?
1: Έκανε κρύο.
2: Συνέχισε με την κίνηση, όχι όσο κρύο έκανε στην Αθήνα.
1: Καλημέρα, μελωδία, Ματούλα Δημήτρης. Με κέφι σας υποδεχόμαστε και σήμερα. Και θα συνεχίσουμε τώρα με Μπάμπη Στόκα, ένα σκόπο η χαρά μου. Και μετά σιγά σιγά. Α, να πούμε επίσης ότι λίγο μετά τις 7.30 έχουμε το παιχνίδι. Τις 8.30 έχουμε το παιχνίδι μας με τις φωνές. Αυτά προς το παρόν. Τελεία.
2: Πολύ ωραία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Καλή εβδομάδα, 8 και 4 η ώρα. Ενοχλείστε κι εσείς από τα διάφορα κινητά που ξεφυτρώνουν μπροστά σας όταν είστε σε μια συναυλία? Ή είστε κι εσείς από αυτούς που κρατούν το κινητό?
1: Μα ποιος δεν κρατάει κινητό, έστω και σε μια στιγμή, σε μια συναυλία?
0: Εγώ.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή βγάζεις κι εσύ κάτι. Δεν υπάρχει κανείς που δεν βγάζει κάτι λίγο. Παρ' όλα αυτά, ακόμα κι αν είσαι αυτός που θα βγάλει μία φορά το κινητό του, δεν είσαι αυτός που καταγράφει τα πάντα, που βγάζει όλα τα τραγούδια, που ανεβάζει 100 stories, δεν μπορεί να μην ενοχλείσαι από αυτό που συμβαίνει πια στις συναυλίες, γιατί έχει μετατοπιστεί το ενδιαφέρον. Ενδιαφέρεσαι μόνο να την καταγράψεις, αλλά όχι να τη ζήσεις.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουμε εκπαιδευτεί στο απλά να καταγράφουμε. Ή να μοιραζόμαστε αυτό που ζούμε με ανθρώπους που δεν είναι δίπλα μας, οπότε στέλνεις το βίντεο εκεί που θέλεις. Ή θες να το αποθηκεύεις. Ή είναι μια αυτόματη κίνηση. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, όλο και οι περισσότεροι νέοι, τι λένε τώρα, θέλω να πηγαίνω σε συναυλίες που δεν επιτρέπονται τα κινητά. Υπάρχουν τέτοιες συναυλίες, όχι εδώ ακόμα.
1: Υπάρχουν τέτοιοι νέοι
0: καταρχάς. Ναι, υπάρχουν τέτοιοι
1: νέοι. Αυτοί οι νέοι που θέλουν να πηγαίνουν κάπου που δεν καταγράφονται, που δεν χρησιμοποιούν κινητά.
0: Διαβάζουμε εξελίξεις τώρα στο Rolling Stone.
1: Αλήθεια είναι, το έχω δει και σε άλλα ξένα δημοσιεύματα. Είναι αρκετά συχνό πια. Οι phone free events, τέλος πάντων, χωρίς
0: κινητό.
1: Συναυλία χωρίς κινητό.
0: Ναι. Υπάρχει ένα κίνημα κατά κάποιον τρόπο.
1: Ακριβώς έτσι είναι.
0: Που προμοτάρει αυτή τη νέα τάση. Δηλαδή να βλέπεις μια συναυλία και να μην χρειάζεται να έχεις ένα κινητό να την καταγράφεις. Να ζεις τη στιγμή. Αυτό είναι το θέμα. Σε μια αναλογική. Ζώντας ξανά μια αναλογική εποχή.
1: Κοίταξε αυτό.
0: Ακόμα
1: είναι,
0: και σε αυτό.
1: Ναι. Θα βρεις και πολλούς καλλιτέχνες να σου πούνε ότι ξέρεις τι, κουράστηκα. Να με καταγράφουν συνέχεια, να μην ξεστοζούμε. Να υπάρχει πάντα ένα κινητό ανάμεσα σε εκείνους και τον κόσμο. Από την άλλη, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο πια για τους καλλιτέχνες η αναπαραγωγή. Δεν ξέρω αν χωρίς αναπαραγωγή θα τους αρέσει και πάρα πολύ. Δηλαδή έχουμε πέσει σε αυτή την παγίδα.
0: Εξαρτάται σε ποιο στάδιο είναι ο καλλιτέχνης, σε ποιο στάδιο της καριέρας του. Ας πούμε, η Τσανακλείδου, όπως πολύ σωστά μας γράφει η φίλη μας Ιάννα, δεν επιτρέπει στην κινητά. Λέει, παρακαλεί, λέει, σας παρακαλώ, αφήστε τα κινητά στην άκρη. Κάνει και κάποιο αστείο ότι δεν θέλει να βλέπει κτλ. Οπότε, ναι, σιγά σιγά, αν το ζητήσει ένα καλλιτέχνης πάντως, νομίζω ότι κάποιοι θα το σεβαστούν.
1: Βέβαια.
0: Το ζητούμενο είναι, μάλλον το θέμα είναι ότι και πολλοί νέοι το ζητούν από μόνοι τους πια. Θέλουν να ζήσουν ξανά αυτή την εποχή που δεν χρειάζεται να καταγράφεις τα πάντα.
1: Και που δεν ξέρεις πού να βάλεις το κινητό σου, ρε παιδί μου. Θέλεις να έχεις τα χέρια σου ελεύθερα, θέλεις να χορέψεις, θέλεις να το ζήσεις. Αμάν πια με τα τηλέφωνα.
0: Οι μισοί ερωτήθηκαν κάποιοι Gen Z και Millennials. Παιδιά δηλαδή από 20 κάτι μέχρι 30 κάτι ετών. Ρωτήθηκαν σε κάποιες έρευνες και είπαν ότι θέλουν πλέον να βλέπουν συναυλίες που δεν είναι και τόσο, πώς να το πούμε, performative. Δηλαδή αυτές οι συναυλίες που έχουν δημιουργηθεί για να γράφονται ωραία στο κινητό.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν και τέτοια show.
1: Όλα τα show είναι φτιαγμένα για να είναι η τηλεοπτική τους απεικόνιση.
0: Να γράφουν πιο ωραία από ό,τι είναι στην πράξη.
1: Ναι.
0: Οπότε ζητούν ένα μεγαλύτερο αυθορμητισμό και μεγαλύτερη αξία στο δε και τώρα.
1: Αυτό που έλεγε η Νατάσα προχθές στα MTV Unplugged, που λέγαμε τις προάλλες. Τώρα τι να καταγράψεις, δηλαδή ήταν τελείως γυμνά σοου. Τότε ήταν αλλιώς, ήθελες απλώς τη μουσική να επικοινωνήσεις.
0: Η Ματούλα αναφέρεται στην Νατάσα Μποφίλιο. Απλά το είπα έτσι, επειδή λες για την Νατάσα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, συνεχίζουμε. Για να σε εκδικηθώ, είναι πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα. 8 και 8 η ώρα.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 8 και 16 πάει η ώρα. Πάμε τώρα στα διεθνή.
1: Στην παράσταση.
0: Πάμε στον πόλεμο με το Ιράν και πάμε στον Ντόναλντ Τραμπ. Να δούμε τι εξελίξεις έχουμε σήμερα. Τι ανακοίνωσε πάλι.
1: Τώρα έφυγαλε μια φωτογραφία. Καλά, είναι σε διαρκείς διαπραγματεύσεις. Προσπαθούν να απεγκλωβιστούν όλα αυτά
0: τα πλοία
1: που είναι στον κόλπο, τα οποία ακούγα ότι είναι πάνω από 900 αυτή τη στιγμή. Αλλά ο ίδιος με τη γνωστή έτσι, ρητορική του, ανέβασε τώρα κάτι κάρτες Uno. Το ξέρεις το παιχνίδι, το Uno.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Το μπλε, κόκκινο, ένα, δύο, τρία. Το κίτρινο, πράσινο κτλ. Λοιπόν, τώρα κρατώντας μερικές κάρτες Uno στα χέρια του και χαμογελώντας, με αυτό το έτσι πολύ σαγηνευτικό χαμογελό που έχει, ανέβασε μια ανάρτηση που γράφει I have all the cards. Έχω, εγώ κρατάω όλα τα χαρτιά.
0: Κάνει μάνα.
1: Θέλω να του πω βέβαια, επειδή δεν ξέρει μπιρίμπα ο Ντόναλντ Τραμπ να έρθει εδώ στα.
0: Ότι πρέπει να τα ρίξει τα χαρτιά
1: λοιπόν,
0: κάτω.
1: Πρώτον, ότι πρέπει να τα ρίξει. Και δεύτερον, ότι καμιά φορά, αν έχει και πέντε μπαλαντέρ, δεν είναι καλό.
0: Πολύ σωστά. Καλά τα λες. Βέβαια, δεν παίζει μπιρίμπα.
1: Δεν φτάνει να έχει όλα τα καλά χαρτιά. Πρέπει να ξέρει και να παίζει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Πάντως, αυτό είναι το, μήνυμα.
0: Πόση μεγάλη σημασία πάντως δίνει στην εικόνα του. Σε αυτά τα μηνύματα που στέλνει μέσα από φωτογραφίες, από AI.
1: Δεν μπορώ. Πραγματικά,
0: θεωρεί δηλαδή ότι αυτές οι φωτογραφίες θα κάνουν δουλειά.
1: Ούτε στο
0: για
1: πρώτο.
0: Για να φτιάξουν το προφίλ του μέσα στη χώρα.
1: Τρίμηνο της εγκυμοσύνης, δεν ήμουν έτσι. Τέτοια ναυτία. Έλα, σε παρακαλώ.
0: Μάλιστα, καταλάβαμε, Ματούλα. Ήσουν πολύ γλαφυροί. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Ορφέας Περίδης και κάτι μου κρύβεις. Το πρωινό της Δευτέρας, 8 και 17.

0: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Πρωινό Δευτέρα, 8 και 21 πάει η ώρα. Πάμε τώρα στα χόμπι των νέων. Mm-hmm. Πάντα είναι ένα προσφυλές θέμα. Ναι. Γιατί ασχολούνται οι νέοι, που
1: νέοι
0: το πάνε.
1: Από 16 έως 29 ετών.
0: Πού πάει ο κόσμος μας, ναι, για λέγε.
1: Θέλεις να μάθεις πού πάει ο κόσμος μας.
0: Έτσι, μια λεπτομέρεια να φωτίσουμε.
1: Υπάρχει, λέει, ένα έτσι πολύ ταχύτατα αναπτυσσόμενο χόμπι των νέων, σύμφωνα με νέα έρευνα στη Βρετανία, βέβαια. Δεν το έχω πάρει χαμπάρι ακόμα να συμβαίνει στην Ελλάδα. Και ποιο είναι αυτό το χόμπι, ξέρεις? Το bird watching.
0: Αυτό είναι παλιό. Το κάνουν συνήθως ηλικιωμένοι στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Εννοείται είναι παλιό. Δεν είναι. Δηλαδή, οι άνθρωποι που κάθονται.
0: Να μελετάς.
1: Και με ρεμβάζουν λίγο παρατηρώντας τα πουλιά. Να. Την κίνησή τους, το πώς επικοινωνούν, πώς αναζητούν τροφή. Αλλά κάθε
0: πώς τραγουδούν.
1: Ναι, πώς τραγουδούν, πώς συνευρίσκονται, τέλος πάντων.
0: Α, και συνευρίσκονται.
1: Καλά, δεν.
0: Και αυτό θα παρατηρήσει, δηλαδή.
1: Και τα γυαλιά, αλλά και τα. Και τα γυαλιά. Και τα πουλιά, ναι, ο πελαργός τα φέρνει και στα πουλιά.
0: Αυτό να αποφύγουμε.
1: Λοιπόν,
0: είναι και η λέξη περιεργία.
1: Τέλος πάντων, ναι. Το bird watching, λοιπόν, υπάρχουν νέοι που πηγαίνουν και ασχολούνται τακτικά με την παρατήρηση των πουλιών. Αν και στην ηλικία
0: τους.
1: Στην ηλικία τους θα πρέπει να παρατηρούν άλλα πράγματα. Δηλαδή, συγγνώμη, από 16 μέχρι 26 φαντάζεσαι τον εαυτό σου, θυμάσαι λίγο 16 με 26 πως ήσουν. Αλήθεια, υπάρχουν παιδιά 16-26 που αντί να βλέπουν άλλα, πάνε και στα βουνά και παρατηρούν, κάνουν birdwatching.
0: Στα αγγλικά δεν υπάρχει αυτή η σύνδεση μεταξύ των λέξεων.
1: Ναι, όντως δεν υπάρχει, δεν είναι bird στα πουλιά. Τέλος πάντων, όλο λάθος τώρα.
0: Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας, άστο.
1: Ναι, έτσι όπως πας θα το δεις και το πουλάκι.
0: Ο Βέγκος, μεγάλος.
1: Τεράστια ατάκα, τεράστια.
0: Το θέμα μας δεν είναι αυτό.
1: Ναι, πώς φτάσαμε πάλι σε αυτά τα πουλιά, ναι.
0: Ότι οι νέοι τι λένε ουσιαστικά όταν παρατηρούν πουλιά, είναι μια στιγμή ηρεμίας. Δηλαδή. Να το αφήσουμε το θέμα, τι λες. Καταλάβατε λίγο τι θέλω.
1: Εγώ γιατί το έσωσα αυτό το θέμα για να το πούμε στην εκπομπή, γιατί βγάζω τα μάτια μου μόνη μου. Λοιπόν, παρατηρώ, λέει, ναι, είναι η άνοδος στους millennials, φτάνει το 21%, αλλά και άλλες γενιές, λέει.
0: Ναι. Είναι ένα σπόρο αυτό. Κάποιοι στη Μεγάλη Βρετανία, για να αλλάξουμε θέμα.
1: Δεν πα να δει κανένα bird watching.
0: Παρατηρούν τρένα. Το train spotting, την ταινία, τη θυμάσαι.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Σας το αφήσουμε εδώ. Ναι. Καταλάβατε τι θέλουμε να πούμε.
1: Τέλος πάντων, υπάρχει μια αύξηση στη Βρετανία με τους ανθρώπους που πάνε και παρατηρούν πουλιά.
0: Υπάρχει μια αύξηση στην αναλογική ζωή.
1: Αναλογική ζωή είναι το πουλί.
0: Θέλω να βλέπεις πτηνά. Θες να πούμε τη λέξη πτηνό, για να μην μπερδευόμαστε. Συνεχίζουμε, Μαρίζα Ρίζου, η σωτηρία της ψυχής. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Το πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 8 και 28 πάει η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας από σήμερα έχουμε και την μαρμελάδα Ταμαρίν. Είναι μία μαρμελάδα που μας βοηθά στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας και μάλιστα ποτέ μία απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική όσο η Ταμαρίν. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Πολύ ωραία. Έχουμε κάτι άλλο?
0: Βεβαίως.
1: Πού είναι το φυσικό αέριο μου?
0: Εδώ είναι το φυσικό αέριο σου.
1: Μάλιστα, μισό λεπτάκι. Κάθε γενιά για να προχωρήσει μπροστά χρειάζεται ενέργεια και αυτή μας προσφέρει εδώ και 169 χρόνια το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θα μάθουμε τα πάντα για αυτό το ταξίδι στο Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου. Θα μπείτε στο gasmuseum.gr και θα ενημερωθείτε για όλες τις διαθέσιμες δράσεις, για ό,τι έχουν ετοιμάσει, για όλες τις ηλικίες και τις ημερομηνίες.
0: Και ερχόμαστε σε λίγο εμείς εντωμεταξύ με το παιχνίδι μας Ακούμε Φωνές. Μπείτε στο site μας και την εφαρμογή μας. Ακούστε το μοντάζ που έχουμε φτιάξει και μετά δηλώσει συμμετοχή να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα. Ένας τυχερός που θα βρει τις υπόλοιπες φωνές που έχουν μείνει θα κερδίσει 500 ευρώ σε δώρο επιταγή.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματουλά και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.808 ευρώ.
5: Σκέψου να τα κερδίσεις.
6: Το ακούγαμε με το σύζυγο και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
4: Διπλό jackpot.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
8: Πού πέρασες?
7: Στο μεταπτυχιακό.
8: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
7: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
9: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
10: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
11: Ρισκάρεις?
10: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
11: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
10: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
11: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
10: Εξαιρετικά!
12: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr

0: για τη ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Κουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο. Πιάσε Μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ύστερα έρχονται και σου λένε «Τα χρόνια έφυγαν». Αλλά εγώ θέλω να μου απαριθμίσετε και εκείνα που έφυγαν μαζί με τα χρόνια. Αυτό ποιος θα τα αντέξει. Ιστορίες, Τάσος Λιβαδίτης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Όσα κομμάτια κι αν μπορέσεις να ενώσεις όταν έχω εσένα.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Ήταν ο Λάμπρος Βασιλείου. Νέα φωνή, 9 παρά 20 η ώρα. Στο πρωινό τη Δευτέρα, καλή εβδομάδα, 4 Μαΐου, ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Εξηγούμε για τους καινούριους. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Εσείς έχετε βρει ήδη τις 3. Ψάχνουμε τις άλλες 2. Αν τις βρείτε και μας πείτε και τις 2 σωστές, κερδίσετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή.
1: Αν τις βρείτε.
0: Ματούλα, έτσι έλεγες και για τις προηγούμενες φωνές.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Μα αυτό έλεγε, επέμενες.
1: Μα δεν είμαι εγώ το πρόβλημα. Είναι ότι δεν το βρίσκει ο άνθρωπος. Συντρίβεται ο ένας με τον άλλον εδώ.
0: Και πώς βρέθηκαν οι τρεις φωνές.
1: Αυτό
0: το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε τώρα με την φίλη μας την Μαριέτα.
2: Ακούμε φωνές. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 8.30.
1: Τι κάνεις?
3: Καλά, μια χαρά, εσείς?
0: Καλά. Μαριέτα, από την υποδοχή σου, φανταζόμαστε έχουμε ξαναπαίξει. Αυτό εικάζουμε.
3: Έχουμε ξαναπαίξει, έχουμε κερδίσει και 2 φορές.
0: Α, έχεις κερδίσει και 2 φορές, ε.
1: Α,
3: ναι, ναι.
0: Εδώ μάλιστα. Βλέπουμε ότι συγκροτείται πυρήνας δυνατών παικτών στο παιχνίδι μας.
3: Ναι, αυτό παρατήρησα κι εγώ.
0: Συνεχίζουμε, Μαριέτα.
3: Ναι.
0: Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
3: Για να τα ακούσουμε.
4: Πάντα έντεχνα,
5: πάντα
4: μελωδία.
0: Μαριέτα, θυμάσαι τις φωνές που έχουμε βρει?
3: Ναι, βρήκαμε τη Μαρία Παπαγεωργίου.
1: Σωστό.
3: Το Γιάννη Χαρούλη.
0: Σωστό.
3: Και την Αλίκη Μουγιουκλάκη.
1: Πολύ καλή.
0: Πολύ καλή ακροάτρια,
3: ναι.
0: Δυνατή. Λοιπόν, Μαριέτα, πάμε στις άλλες 2 φωνές που ψάχνουμε. Ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα και ποια φωνή λέει μελό?
3: Είναι 2 αντρικές,
0: Ναι, ναι.
3: Οπότε θα πω το Ζουγανέλη και τον Απόστολο Γλέτσο.
0: Γιάννη Ζουγανέλης και Απόστολος Γλέτσος. Ματούλα το μηχάνημα, παρακαλώ.
1: Δριν, δριν, δριν, δριν, δριν.
0: Μαριέτα.
3: Λάθος.
0: Σε περιμένουμε όμως να παίξεις ξανά μαζί μας.
1: Όποτε θες.
3: Οπωσδήποτε, ευχαριστώ.
1: Γεια σου, κορίτσι, καλημέρα.
3: Γεια σας.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Δεν βρέθηκαν ούτε σήμερα οι φωνές.
1: 500
0: ευρώ σας περιμένουν. Αν βρείτε, αν καταλάβετε ποιες φωνές λένε τη λέξη έντεχνα, με αυτό το χρωματισμό κιόλας, και μελόδ. Καλή επιτυχία.
1: Ωραία.
0: Τι θες?
1: Καλή επιτυχία.
0: Τελεία.
1: Να έχετε.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Βίκυ Μοσχολιού. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Και σιγοτραγουδώ.
0: Ναι, τώρα που λες να σιγοτραγουδάμε, να συνεχίσουμε και αυτό που λέγαμε λίγο πριν για τα πουλιά του bird watching.
1: Αν θέλεις να συνεχίσουμε να λέμε.
0: Δεν θέλω,
1: για τα πουλιά.
0: Αλλά υπάρχει μια λεπτομέρεια που με ενδιαφέρει. Μια σημαντική λεπτομέρεια.
1: Βεβαίως.
0: Για το πώς η Gen Z
1: βρίσκει με το bird watching.
0: Αυτό, ναι, ένα νέο χόμπι. Συνεχίζουμε.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Μιλούσαμε λοιπόν και λίγο πριν για τους νέους που, σύμφωνα με έρευνες στο εξωτερικό, αλλά δεν αποκλείται όλες αυτές οι μόδες να έρθουν και εδώ. Οι νέοι λοιπόν, αναζητώντας αυτές τις χαρές της αναλογικής ζωής, αποφασίζουν να αφιερώσουν χρόνο στο να παρατηρούν πτηνά.
1: Ναι.
0: Καλύτερη λέξη τώρα.
1: Ναι.
0: Πτηνά.
1: Πτηνά, ξεπτηνά.
0: Bird watching λέγεται αυτό.
1: Λέγεται bird watching.
0: Είναι,
1: κοίταξε, παλιά ήταν των πιο ηλικιωμένων, έτσι, ανθρώπων που είχαν χρόνο, δεν είχαν δουλειές, δεν είχαν τρεξίματα και απολάμβαναν το να βλέπουν πάνω από ένα λόφο τα πουλιά να πετάνε.
0: Νομίζω ότι μελετούσαν και όλες, δηλαδή κάποιοι κρατούσαν και σημειώσεις, ξεχώριζαν φυλές.
1: Γενικά.
0: Ναι.
1: Όταν παρατηρείς πουλιά, μπορείς να κρατάς σημειώσεις.
0: Πτηνά, είπαμε, κυρία μου. Πτηνά.
1: Αλλά να σου πω κάτι. Παρατηρώντας πουλιά, να κρατάς σημειώσεις.
0: Πτηνά, είπαμε.
1: Μου έρχεται μια άλλη πράξη στο μυαλό, κρατώντας σημειώσεις. Και... λοιπόν.
0: Σχολή καλών τεχνών, τι.
1: Ναι.
0: Το κελαίδισμα των πουλιών όμως, προσέξτε τώρα αυτή τη λεπτομέρεια, αυτό ήθελα να μοιραστούμε. Μπορεί να αυξήσει τη σεροτονίνη,
1: ναι,
0: που είναι η ορμόνη της ευτυχίας, ε.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται εδώ, τι λένε οι ειδικοί? Ότι τον ακούς, λέει, το κελαίδισμα των πουλιών, ειδικά κατά την ώρα του ξημερώματος,
1: ναι,
0: όταν είναι πιο έντονο και όμορφο, μπορεί να αυξήσει τη σεροτονίνη και να μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα. Του ξημερώματος.
1: Τα πρωινά πουλιά αυτά.
0: Τι να είπαμε, κυρία μου.
1: Early birds, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Και εμείς early birds είμαστε, λόγω εκπομπή.
0: Για χιλιετίες οι άνθρωποι εξελίσσονταν παράλληλα με τη φύση, οπότε είναι, ναι, φυσιολογικό να θέλουμε να συνδεθούμε μαζί της.
1: Λέει, επιστήμονες
0: εδώ.
1: Ναι.
0: Υπάρχει μάλιστα και επιστημονικός όρος για αυτή τη θεωρία. Η biophilia hypothesis, που σημαίνει ότι αναζητούμε ενεργά τη φύση. Και ένα τέλειο παράδειγμα, λέει, είναι το να ακούμε το κελαίδισμα των πουλιών.
1: Το να ακούσει ένα κοτσίφι, λέει, μία τσίχλα. Εντάξει, μπορούμε να μην ξεχωρίσουμε τι είναι το ένα ή τι είναι το άλλο. Αλλά είναι μία από τις πιο αγνές χαρές της ζωής. Εγώ σε πληροφορώ, καμιά φορά με παίρνει η φίλη μου, η κολλητή μου, ξέρεις πια, η οποία μένει στην Κυψέλη. Και καμιά φορά είμαι στο μπαλκόνι όταν μιλάμε. Και μου λέει, συγγνώμη, έχετε πουλιά εκεί που είστε? Λέω, γενικά ναι, έχουμε πουλιά.
0: Μάλιστα, είναι πτηνά, εννοούσε.
1: Ναι, ρε παιδί, προφανώς δεν με ρώτησε για κάτι άλλο. Αλλά. Της φαίνεται ότι ακόμα και όταν περνάει μέσα από το ακουστικό,
0: ναι,
1: και είσαι σε περιοχή στο κέντρο και ακούς μόνο βαβούρα, είναι σαν κάτι να σε συνδέει με τη φύση, ξαφνικά να μεταφέρει σε αλλού.
0: Τώρα μου θυμίζεις κάτι άλλο. Ξέρετε ποιο συνθέτη μελετούσε.
1: Ναι.
0: Όχι, το αλλάζω.
1: Ναι,
0: το
1: αλλάζει το θέμα.
0: Ποιο μελετούσε το κελαίδισμα των πουλιών για να γράψει μουσική.
1: Mm.
0: Ο Ζαμπέτας.
1: Ο Ζαμπέτας, βέβαια. Μα είναι όλες οι εισαγωγές του είναι σαν τόσο γάργαρα σε κελάιδισμα.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Η Χάρης Αλεξίου τώρα και ο Λέξ. Το τραγούδι Φύγες, το πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 8 και 48 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Αν δεν έχετε κατεβάσει ακόμα το Box, κάντε το τώρα. Είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.
1: Μάλιστα. Φυσικό αέριο επίσης μας καλεί στην Τεχνόπολη, εκεί στο κέντρο της πόλης, στο Φυσικό Μουσείο Φωταερίου, εκεί που άναψαν τα φώτα τα πρώτα της πόλης, της Αθήνας, πριν από 169 χρόνια. Λοιπόν, εκεί θα μάθουμε όλο αυτό το ταξίδι, πώς έχει γίνει, μέσα από δράσεις και παιδικά εργαστήρια, δράσεις για όλες τις ηλικίες, θα τις μάθετε στο gasmuseum.gr.
0: Λοιπόν, εμείς έχουμε κίνηση στους δρόμους, στις 9 ακριβώς. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, καλή εβδομάδα.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βράδο.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9 ώρα ΔΕΗ. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό, τώρα μόνο 11,95. Και κοτόπουλο πίνδος, μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη, 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
12: Με το στόμα γεμάτο.
5: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολύ αγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
6: Καλημέρα, Μελωδία. Με τη Ματούλα Χουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
4: Πιάσε Μελωδία.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Δευτέρας, 4 Μαΐου, καλή εβδομάδα, 9 και 1 η ώρα. Κίνηση στους δρόμους τώρα. Μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό, κλασικά. Γυρίσαμε όλοι, κανονικά. Έχουμε μποτιλιάρισμα.
2: Τελειώσαμε
1: λοιπόν
2: με τα τριήμερα, τελειώσαμε τα Πάσχα, τα παρατεταμένα τριήμερα, τα άλοθη. Καλό Αύγουστο τώρα. Τα κεφάλια μέσα.
1: Αύγουστο. Δεν έχουμε τρίμερο του Αγίου Πνεύματος.
2: Αχ, τι είναι αυτό πάλι, τα ξεχνάω αυτά.
1: Καλά, δεν πειράζει. Φταίει που είσαι και έχεις μεγαλώσει και στην Αμερική.
2: Άντε βρε.
1: Συνεχίζουμε. Έχουμε ποτηλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα λοιπόν. Έχουμε επίσης κίνηση στην Κηφισία, κυρίως στην άνοδο. Πάει σημειωτών μέχρι Χαλάνδρη. Έχουμε κίνηση στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου στο Καλλιμάρμαρο, στην Εθνική Αντιστάσεως μετά τη Γυμναστική Ακαδημία δηλαδή, στο ρεύμα προς κέντρο εκεί στη Βουλιαγμένη. Και έχουμε ποτηλιάρισμα στην Παραλιακή και στα δύο ρεύματα, κυρίως εκεί στο ύψος του Φαλήρου, έχετε το νου σας. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 στο πρωινό της Δευτέρα. Συνεχίζουμε με Γιάννη Χαρούλη. Αμέσως μετά να μιλήσουμε λίγο για καταστασία ή το πώς τακτοποιούμε το σπίτι μας.
2: Μάλιστα.
1: Έχουμε συμβουλές από ειδικούς.
2: Εσύ είσαι ειδικός.
1: Η Μαρή Κοντό εδώ του μελωδία. Συνεχίζουμε. Καλημέρα σας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μοιραστώ λίγο το θαυμασμό που νιώθω για εσάς που έχετε πάντα το σπίτι σας πεντακάθαρο.
1: Λέει ψέματα. Όλα είναι ψέματα, μην το πιστεύετε, γιατί και το δικό του σπίτι τακτοποιημένο είναι.
0: Όχι, τακτοποιημένο μετά από αρκετή προσπάθεια. Η φυσική μου ροπή είναι να τα παρατάω όλα παντού.
1: Να, έχει την κάλτσα κάτω.
0: Ναι, το έχω κάνει αυτό, έχω ζήσει έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι. Απλά τελευταία στιγμή.
1: Ναι.
0: Και λόγω ηλικίας πια.
1: Πατάς πάρα από την κάλτσα και τρελαίνεσαι. Δεν τρελαίνεσαι.
0: Ναι, χτες γύρισα, ας πούμε, από το τρίμερο. Έχω αφήσει τη βαλίτσα μου στη μέση. Συγγνώμη. Αλλά μένω μόνος, οπότε αυτό ξέρεις, ενοχλεί μόνο εμένα.
1: Όσο μένεις μόνος, δεν θα τα προσέχεις αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Όταν εσείς, θα λοιπόν... σταματήσεις να μένεις μόνος.
0: Α, μάλιστα.
1: Μπορεί να σου φέρει κάποιος τη βαλίτσα στο κεφάλι. Άμα περνάει από πάνω τη συνέχεια.
0: Άρα λοιπόν, μας εξήγησες έναν λόγο που το σπίτι μπορεί να είναι καθαρό με το ζόρι.
1: Ναι, αυτό όμως που λένε οι επιστήμονες είναι ότι οι άνθρωποι που κάνουν τις δουλειές και τις ολοκληρώνουν, γιατί στην πραγματικότητα τι είναι, όταν βγάζεις τα ρούχα σου, αν δεν τα μαζέψεις εκείνη την ώρα, είναι σαν να έχεις κάνει μισή την πράξη, την κίνηση. Αυτοί λοιπόν που το κάνουν ολόκληρο, δηλαδή το βγάζουν και δεν το πετάνε, αλλά το μαζεύουν και από κάτω.
0: Το διπλώνουν κιόλας.
1: Το διπλώνουν, το βάζουν στα άπλυτα. Μπορεί να μην χρειάζεται να το διπλώσεις, Δημήτρη, κάτι μπορεί απλώς να το βάλεις σε ένα ρημαδοκαλάθι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι απλώς καταγράφουν. Και τις κάλτσες τις ξαναφοράμε.
0: Ναι, όχι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Όπως θέλω.
1: Λοιπόν, καταγράφουν αυτές τις μισές κινήσεις ως εκκρεμότητα. Αυτό λέει και μελέτη από το Princeton, αλλά και μια άλλη από την ιατρική σχολή του Yale. Λένε ότι οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η ακαταστασία μειώνει την αποτελεσματικότητα της νευρονικής επικοινωνίας. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι αισθάνονται ότι έχουν κάτι μισό. Ότι κάτι τους τρελαίνει συνέχεια στο μυαλό. Ότι κάτι δεν έχουν κάνει
0: λοιπόν. Αυτό νιώθω.
1: Ναι.
0: Τώρα κατάλαβα γιατί το νιώθω αυτό.
1: Τι νιώθεις?
0: Τις εκκρεμότητες.
1: Ναι, το νιώθεις ως εκκρεμότητα, γι' αυτό και το μαζεύεις. Όχι, δεν
0: το δεύτερο μέρος της πρότασης.
1: Ναι. Λοιπόν. Όλο αυτό το άγχος τους οδηγεί σε μια έτσι μειωμένη παραγωγικότητα και ψυχική κόπωση. Γιατί έρχεσαι στο γραφείο, δεν αισθάνεσαι ότι έχεις αφήσει την κάλτσα σου, δεν τη σκέφτεσαι όλη μέρα.
0: Όχι, ούτε καν, την ξεχνάω πολύ εύκολα.
1: Την ξεχνάς, δεν έχεις καμία ψυχική κόπωση τότε.
0: Τη θυμάμαι όταν ανοίγω την πόρτα, μετά. Θα πούμε και άλλα μετά, διότι έχουμε συμβουλές εδώ από ειδικούς.
1: Εδώ θα γίνει χαμός τώρα με την κάλτσα στο πάτωμα.
0: Και το παντελόνι επίσης να δει. Συνεχίζουμε, λένε Δήμου, το τραγούδι δεν με νοιάζει στην κυριολεξία. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας. Καλή εβδομάδα, 9 και 9 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας. Μιλάμε εδώ και λίγη ώρα για αυτούς τους χαρισματικούς ανθρώπους που τακτοποιούν το σπίτι τους αυτόματα. Δηλαδή, πίνουν από τη νερό. Και αντί να το αφήσουμε στον ενοχή το ποτήρι, ναι, το βάζουν κατευθείαν στο
1: ποτήρι. Και μετά ένα ποτήρι και μετά ένα πιάτο που δεν θα χωράει έτσι όπως είναι το ποτήρι και θα μπει πλαϊνά και θα γίνει εκεί πέρα, ξέρεις.
0: Τρώνε και αντί να τα βάλουν κατευθείαν στο πλυντήριο πιάτο, να τα αφήσουν στον ενοχή.
1: Ναι.
0: Όχι, μάλλον το αντίθετο. Για αυτού θαυμάζουμε. Αυτού που τα βάζουν στο πλυντήριο πιάτο κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Ή τα πλένουν κατευθείαν.
1: Κάνουν ένα τραπέζι στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Εσύ
0: η αρχιέρεια του κινήματος.
1: Ναι. Εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ αν δεν έχω μαζέψει την κουζίνα. Δηλαδή δεν μπορώ να ξυπνήσω το πρωί πάνω σε αποφάγια. Μπορεί να πεθάνω.
0: Εγώ μπορώ να ξυπνήσω. Αλλά για πες μου γιατί.
1: Μα εσύ στο σπίτι σου όταν τρώμε δεν μένει τίποτα. Τι αποφάγια.
0: Πίτσες, τι να πλύνω.
1: Τι ακριβώς, ποια είναι τα αποφάγια.
0: Τα κουτιά της πίτσας, τι.
1: Επίσης δεν υπάρχουν γενικά στα σπίτια μας αποφάγια πολλά.
0: Καλά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, τι λένε οι ειδικοί εδώ τώρα.
1: Οι ειδικοί λένε ότι οι άνθρωποι που διατηρούν τα σπίτια τους συνεχώς τακτοποιημένα δεν είναι απαραίτητα, δεν κάνουν διαφορετική δουλειά. Ούτε μπορεί να είναι λίγο διαφορετικά μεγαλωμένοι, έτσι. Αλλά σκέφτονται, αυτό είναι εκείνη η διαφορά, ότι σκέφτονται το σημάζεμα. Δεν το σκέφτονται ως μια ξεχωριστή υποχρέωση. Δηλαδή το φαγητό δεν το σκέφτονται ότι τρώω, παρατάω το πιάτο. Είναι τρώω, αφήνω το πιάτο, το μαζεύω. Αυτό. Δηλαδή είναι.
0: Βάζουν και αυτή την κίνηση την τρίτη γιατί το βήμα.
1: Ακριβώς. Ενσωματώνουν σε κάθε δραστηριότητα. Και τον, γιατί ξέρουν ότι αν δεν το κάνεις εκείνη την ώρα, Δημήτρη μου, θα μείνει το ένα πιάτο. Θα λες, τώρα θα βάλω, θα κάτσω να μαζεύω ένα πιάτο, θα γίνουν μια στίβα για να αξίζει τον κόπο να. Αλλά αυτό είναι διπλάσιος χρόνος, λένε εδώ οι ειδικοί. Από το να. Λοιπόν, ενώ εκτιμάς ότι θα δαπανείς έτσι ξέρεις, πολύ χρόνο, λες ας μαζευτούν να τα κάνω μια και καλή. Όχι, είναι λάθος αυτό το μια και καλή. Γιατί μπορεί να.
0: Εγώ συμφωνώ με αυτό. Συμφωνώ.
1: Ποιο?
0: Αλλά έχω, η ροπή μου είναι η άλλη.
1: Η ροπή σου είναι η άλλη.
0: Η ροπή, ναι. Η ροπή ντροπή.
1: Η ροπή ντροπή. Μάλιστα.
0: Εν πάση περιπτώσει, η συμβουλή ποια είναι. Μια συμβουλή από σένα. Με το που κατευθείαν το. Εκείνη τη στιγμή. Αυτό. Βγάζει το παντελόνι, το διπλώνει, το βάζει στην ντουλάπα ή το βάζει στα άπλυτα κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Όπως λέει και η φίλη μας η Βίκη, και εγώ πεθαίνω όταν ο ονειροχύτης είναι χάλια. Είχα πάει σε σπίτι φίλη, ήταν χάλια και κάτσα και τα έπινα.
0: Αυτό δεν σας λέει τίποτα για εσάς.
1: Εγώ δεν πλένω σε άλλο σπίτι. Δηλαδή, οριακά.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Δήμητρα Γαλάνη. Τώρα μας θυμίζει αυτό το κλασικό και πολύ αγαπημένο μας τραγούδι που μου λέει ότι η αγάπη έχει γίνει δίκοπο μαχαίρι.
1: Μάλιστα.
0: Το έχει τραγουδήσει και η Μελίνα
1: Μερκούρη. Μα το πλύνουμε όταν το χρησιμοποιήσουμε.
0: Στην ταινία Στέλλα. 9 και 19 η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Να σας θυμίσουμε.
1: Να πες για το χρηματοκιβώτιο. Ναι, ναι.
0: Αυτό όχι, κάτι άλλο θέλεις να πεις όμως.
1: Τίποτα. Είδα ένα ρίλ τώρα που μιλάγαμε για τακτοποίηση. Ναι, που είναι και... μια γυναίκα και είναι μια ζακέτα κάτω. Και προσπαθεί να τη σηκώσει και καλά. Δεν μπορεί, έχει ξεκολλήσει. Και του φωνάζει το άντρα. Εσύ, έλα γρήγορα να βοηθήσει, έλα γρήγορα να βοηθήσει. Στα αγγλικά. Και έρχεται αυτό και τη σηκώνει πολύ εύκολα. Και του λέει το σνόρα γιατί δεν το έκανε. Άντε πήγαινε τη μέσα.
0: Α, είπε και άντε. Στα εγγλέζικα, αλλά.
1: Μια μαύρη Αμερικανίδα, δεν θες να σου πω πώς του το είπε.
0: Εκφραστική.
1: με τη ρημαδό ζακέτα που περνάς από πάνω. Λες και είναι κολλημένη κάτω και δεν την παίρνεις.
0: Ωραία, λοιπόν. Και
1: αυτά που λέγαμε για το τακτοποιημένο σπίτι, δεν πούμε τώρα στο χρηματοκιβώτιο.
0: Βεβαίως. Γιατί τα χρήματα που μπορεί να κερδίσει το χρηματοκιβώτιο μπορεί να είναι αρκετά για να φύγετε από το σπίτι, αν θέλετε. γιατί είναι 12.808 ευρώ. Αν σας ενδιαφέρουν. Τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600. Είχαμε διπλό jackpot, γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλο το ποσό. 12.808 ευρώ. Στέλνετε γραπτό μήνυμα στο 19600, γράφετε win και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Τότε η Μέρη θα κληρώσει ένα μήνυμα από όλα αυτά που θα έχει λάβει. Θα τηλεφωνήσει και αν είστε εσείς ο τυχερός ή τυχερή που θα δεχτεί την κλήση, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 12.808 ευρώ. Οπότε σημειώστε το ποσό.
1: 12.808. 12.808. Είναι Δευτέρα σήμερα. Μέχρι την Παρασκευή πρέπει να το μάθουμε.
0: Ωραία.
1: Γιατί η Παρασκευή είναι 8 του μηνός, έτσι, που θα πάρει τηλέφωνο η Μέρη, λίγο μετά τις 4. Και παρακαλώ να σηκώνετε τα τηλέφωνα.
0: Ναι, είχαμε διπλό jackpot. Δεν βρήκαμε δηλαδή παίκτη.
1: Εντάξει. Οπότε, δύο εβδομάδες τώρα δεν σηκώνω το τηλέφωνο.
0: Έχετε το νου σας, παρακαλούμε πολύ.
1: Λοιπόν.
0: Άρα λοιπόν. Στέλνετε το μήνυμά σας. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Η γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό 12.808 ευρώ. Και σε καλή μεριά και καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε. Παντελή Σαρασινός, το τραγούδι Ανάθεμά σε. Καλημέρα, Μελωδία. Ματουλά Δημήτρη, 9 και 24 πάει η ώρα.

0: Να τη, να τη και ματούλα. Τραγουδάει το ειδονάκι μας.
1: Ναι, το ειδονάκι.
0: Αιδονάκι.
1: Αν κάτι είμαι, είμαι ειδονάκι, ναι.
0: Ειδονάκι, ναι.
1: Καρακάξαν.
0: Τι λες τώρα τον αέρα.
1: Για τον εαυτό μπορώ να λέω ό,τι θέλω.
0: Αιδονάκι.
1: Ναι, ναι,
0: αιδονάκι. Δεν θα σου επιτρέψω να λες ότι είσαι καρακάξα στον αέρα.
1: Αιδονάκι. Με νεύρα. Φαντάζεσαι τη φωνή του αϊδονιού τσιρίζοντα.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ.
1: Λοιπόν, για πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Βεβαίως, μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν. Είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας. Είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διατίθεται σε δύο συσκευασίες. Υπάρχει και πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για ταξίδια, για εύκολη μεταφορά κτλ. Διαβάζετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Πολύ ωραία.
0: Επίσης, να θυμίσουμε ότι σήμερα μαζί μας έχουμε την Cosmote Telecom. Και θυμίζουμε ότι η Cosmote Telecom είναι ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica σε λίγες μέρες, 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αν έχετε ήδη το εισιτήριό σας, μην ξεχάσετε να περάσετε από το booth της Cosmote Telecom στο ΟΑΚΑ, όπου θα σας περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την όλη εμπειρία. Έχουμε Γιώργο Βράτσο τώρα, σύντομη ενημέρωση, και αμέσως μετά ακούμε Βασίλη Παπακοσταντίνου και ένα από τα πολύ αγαπημένα μας πριν το τέλος.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 12.808 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Το ακούγαμε με το σύζυγο
5: και έλεγα πω τα ποσά που κερδίζουν είναι χιλιάδες ευρώ.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα 12.808.
3: Διπλό jackpot.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Την επιχείρηση Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλτ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνοδεύσουν πλοία τριών χωρών εκτός των στενών του Ορμούς. Αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους του Πέδρο Σάντσεθ στην Άγκυρα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ και σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό της Αθήνας. Ισορροπίες με τους βουλευτές αναζητά το Μέγαρο Μαξίμου. Συνεδριάζει κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη. Έρχεται το συνέδριο. Η Λίμνος θα συνδέεται πλέον ακτοπλοϊκά με την Τουρκία. Το ταξίδι θα έχει διάρκεια 2,5 ωρών. Ξέσπασμα μιας σπάνιας λίμωξης σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό προκάλεσε το θάνατο τριών ατόμων. Ηλιοφάνεια και 22 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
10: Ε, Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι.
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι.
12: Όλα, σενιόρ Μάκης.
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
15: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
16: Δημήτρη, για πού το βάλες?
17: Πάω κέντρο.
16: Α, στην αγορά για ψώνια?
17: Όχι.
16: Λαδάδικα για φαγητό?
17: Όχι.
16: Παραλία για καφεδάκι?
17: Ούτε.
16: Πού πας στο κέντρο?
17: Οτοβιζιόν για κτέχη.
16: Λαδάδικα για φαγητό?
17: Όχι.
16: Παραλία για καφεδάκι?
17: Ούτε.
16: Πού πας στο κέντρο?
17: Οτοβιζιόν

0: Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Πριν το τέλος, Βασίλης Παπακοσταντίνου με τους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Είναι πρωινό Δευτέρας, καλή εβδομάδα, 4 Μαΐου, 9 και 38 πάει η ώρα. Για να δούμε τώρα τι γίνεται, τι λένε οι ειδικοί, τι γίνεται αν σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε social media για 30 μέρες, έστω ως πείραμα. Mm-hmm. Τι θα κερδίσουμε. Θα βελτιωθεί η συγκέντρωσή μας.
1: Καταρχάς, μισό λεπτό. Εσείς έχετε ανθρώπους που.
0: Το έχουν δοκιμάσει.
1: Που το έχουν δοκιμάσει. Όχι αθλητικούς παράγοντες που μετά από διάφορες ποινές και είπανε ότι κλείνει τα social media τους δικούς σας ανθρώπους.
0: Καλά, κλείνει τα δικά τους. Α, δεν θα μπορούν να δουν τα υπολείπματα, δεν θα ανοίξουν άλλα.
1: Καλά, στιγμές υπάρχει περίπτωση κάποιος που είναι εξαρτημένος από social media με σε τέτοιο βαθμό να μην μπαίνει από κάποιον κολλητό. Αλλά όχι, εγώ λέω για δικούς μας ανθρώπους, φίλους μας. Ναι. Εγώ έχω δικές μου περιπτώσεις που μετά από έτσι πολύ μεγάλες δύσκολες δημοσιογράφους φάσεις είπανε τέλος στα social media. Και μάλιστα μετά άρχισαν και γράφανε κιόλας για το πώς ήταν ο ένας χρόνος, δύο χρόνια χωρίς social media. Εδώ τι λένε οι ειδικοί.
0: Θα φτιάξουν πολύ τομείς στη ζωή σας. Θα κοιμάστε καλύτερα.
1: Μιλάμε τώρα για improvement, πώς λέγεται, βελτίωση που βλέπεις τις πρώτες 30 μέρες. Δεν μιλάμε για να διαρκέσει αυτό, έτσι. Και από τις 30 πρώτες μέρες το.
0: Λιγότερο άγχος. Θα είστε περισσότερο παρόντες και παρούσες σε αυτό που συμβαίνει στη ζωή σας. Ναι. Θέλετε να σας θυμίσουμε την εικόνα που συμβαίνει, κάτι μας μιλάει ένας άνθρωπος, εμείς είμαστε στο κινητό. Ή βλέπουμε τηλεόραση και είμαστε στο κινητό.
1: Εμείς μπορούμε να κάνουμε ότι είμαστε στο κινητό.
0: Αυτό δεν το λένε εδώ οι ειδικοί.
1: Λοιπόν, τι άλλο θα έχεις.
0: Θα έχετε περισσότερο χρόνο για εσάς μέσα στην ημέρα.
1: Πολύ. Όχι μόνο και για να κάνετε πράγματα. Θα αρχίσετε να δείτε ότι έχετε χρόνο για να διαβάσετε ένα βιβλίο. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν έχω χρόνο να. Όλοι έχουμε χρόνο.
0: Τώρα μιλάμε για ένα πείραμα. Ένα πείραμα για 30 μέρες. Θέλει υπομονή. Τι λένε οι ειδικοί ουσιαστικά? Ότι πρέπει, για να καταλάβετε ότι το πείραμα αυτό θα πιάσει, θα πρέπει να δώσετε ένα τράτο στον εαυτό σας περίπου από 60 έως 90 μέρες. Δηλαδή από έναν έως 3 μήνες.
1: Ναι.
0: Για να βάλετε μια νέα συνήθεια στη θέση των social media. Το περπάτημα, ας πούμε.
1: Για να δείτε με κάτι να το αντικαταστήσετε. Γιατί για να πιάσει, όπως λένε οι ειδικοί, θα πρέπει αυτές τις ώρες να κάνετε κάτι τα χέρια σας. Πώς είναι με το τσιγάρο που λέγαμε. Καλά, και όταν δεν καπνίζεις, τι κάνεις στα χέρια σου.
0: Το κλασικό ερώτημα.
1: Ακριβώς.
0: Λες και έχουμε γεννηθεί με τα χέρια μας να είναι προγραμματισμένα να καπνίζουν. Δηλαδή έχουμε ξεχάσει πώς γεννιόμαστε. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Ελένη Τσαλιγοπούλου, το τραγούδι Εκδρομή, στο πρωινό της Δευτέρας όλα αυτά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Δευτέρας, 4 Μαΐου, σήμερα 9:46 ώρα. Εσείς που πίνετε πολύ καφέ.
1: Οπα.
0: Ξέρετε ότι. Τι λένε τώρα, θα σας πούμε, τι λένε οι επιστήμονες στην Κορέα.
1: Να πάμε να ζήσουμε εκεί, γιατί άλλη έρευνα τέτοια δεν έχω ξανά.
0: Τρία φλιτζάνια καφέ την ημέρα.
1: Ναι. Τρία διπλά είναι μια χαρά. Έξι. Όσο πίνω
0: καφέ την ημέρα.
1: Εγώ πίνω 6-7.
0: Καλά, εσύ να θέσουν τρώω σβατζενέκερ.
1: Τώρα είμαι.
0: Συνδέονται με μεγαλύτερη μυϊκή μάζα. Πολύ ωραία.
1: Είναι για να σηκώνεις, επειδή σηκώνεις το φλιτζάνι, αλλά έχεις μόνο στο ένα χέρι μυϊκή μάζα. Συνήθως μόνο στο δεξί, αν είσαι δεξιόχειρος. Λοιπόν. Και επειδή σηκώνεις, κάνεις αυτή την κίνηση, σηκώνεις φλιτζάνι, κατεβάζεις φλιτζάνι. Μόνο από αυτό μπορώ να καταλάβω γιατί να έχεις μυς όταν πίνεις πολύ καφέ.
0: Όχι, εδώ λέει ότι συνδέεται ο καφές με τη μυϊκή.
1: Ποιος το λέει εδώ, Park Sang In Chung. Με αυτό διαβάζω, ρε, δεν κάνω πλάκα.
0: Για πες το όνομα πάλι, σε παρακαλώ.
1: Park Sang Min Tan.
0: Ελπίζω να μην ακούει ο άνθρωπος τώρα.
1: Σίγουρα δεν ακούει η μελωδία στην Κορέα.
0: Κοίταξε, πάντως έχουν κάνει μια έρευνα που φαίνεται σοβαρή. Εξέτασαν περίπου 16.000 ανθρώπους.
1: Α, μεγάλο δείγμα.
0: Από 20 ετών και άνω.
1: Με πιάνει.
0: Ναι. Και βλέπουν ότι συνδέεται. Τώρα τους προκαλεί να γυμνάζονται περισσότερο.
1: Όχι, ρε, εσύ έχεις τον κουβά μπροστά σου. Εμείς που πίνουμε πολλούς καφέδες με το κουβαδάκι μας κάθε μέρα. Με το... Είναι αυτό. Είναι... Αλλά έχεις μυς μόνο στη μία μεριά του σώματος. Μόνο στο δεξί χέρι.
0: Κοίταξε, είμαι στον αέρα και δεν θέλω να πω περισσότερα. Προς το παρόν, σε ευχαριστούμε για την συμβολή σου στην έρευνά μας.
1: Εγώ προσπαθώ να σας εξηγήσω πώς γίνεται να έχεις μόνο στο ένα χέρι μυς. Από τον καφέ.
0: Ματούλα, σε ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Που μας είπες για ποιο λόγο έχουμε.
1: Εντάξει. Δεν ξαναμιλάω.
0: Ναι,
1: εγώ αυτό που δίνω τα φώτα μου στην επιστήμη.
0: Απορώ γιατί δεν έχει πάει φαντάρος ακόμα. Αλήθεια.
1: Πάω στη θύρα 7.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα. Κοινό σασμός φυσικά.

0: ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Καλημέρα Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Αυτό ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Θυμίζουμε, κλείνοντας, ότι και σήμερα μαζί μας είχαμε την εφαρμογή Box. Τρως, πίνεις, ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους σε κάθε παραγγελία. Μαζεύεις πόντους στο μετά. Που μετά τους κάνεις έκπτωση τους πόντους αυτούς σε κάθε επόμενη παραγγελία και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα.
1: Πολύ ωραία, Δημήτρη μου. Ευχαριστούμε για τη συμβολή σου σήμερα στην εκπομπούλα μας.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την θέρμη με την οποία ακούσατε αυτά που έχουμε να πούμε.
1: Με υποδεχτήκατε εδώ πάλι στην Αθήνα που επέστρεψες.
0: Ναι, εντάξει, είχαμε φύγει τρίμερο.
1: Πάλι φύγει τρίμερο.
0: Πολλοί άνθρωποι έχουν φύγει τρίμερο.
1: Εγώ μόνο εσένα ξέρω να πηγαίνεις δεύτερο Σαββατοκύριακο back to back στα Χανιά. Τώρα και οι άνθρωποι πηγαίνουν συνέχεια στα Χανιά, δεν ξέρω.
0: Είναι οι δουλειές.
1: Οι δουλειές. Μελωδία Χανίων έχει πάρει φωτιά.
0: Μας αναμεταδίδει το δίκτυο FM.
1: Ναι, ναι. Όλη μέρα στο δίκτυο την έβρισκα.
0: Μια καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το δίκτυο FM.
1: Να είστε καλά εκεί στο δίκτυο.
0: Και μια καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε.
1: Για την εργασία ευχαριστούμε.
0: Και στην Πάτρα.
1: Και στην Πάτρα και στη
0: Ρόδο.
1: Θα κάνει καριέρα κι αλλού τώρα ο Δημήτρης μας.
0: Λοιπόν, τα λέμε πάλι αύριο εμείς.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 4 Ιουνίου. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIMP στο 19600.
4: 12.808 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
4: Διπλό jackpot.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
8: Ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
10: Τίποτα! Τίποτα!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα Χουσθένη και τον Δημήτρη Βραχνό ξανά μαζί σας σε λίγο.
3: Πιάσε Μελωδία.

0: Και τι μάθαμε αυτές τις μέρες? Ότι δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Δεν μπορεί δηλαδή να έχεις και τριήμερο και να έχεις και ήλιο όλες τις μέρες, παρόλο που είναι Μάιος. Ελπίζω τουλάχιστον λοιπόν να ξεκουραστήκατε, καλά να περάσατε και καλά να ξεκίνησε η εβδομάδα και ο μήνας. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα και καλημέρα. 10 και 10 πρωινό στο Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Έρχεται ο Παπαζό με τον Ακύλα και το Ατελιέ σε λίγο και αμέσως μετά. Άλκη στις Πρωτοψάλτη με τα ήσυχα βράδια. Βεβαίως θα ρίξουμε και μια ματιά τι να συμβαίνει αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Χειρονακτικές εργασίες μικρές σε κάνουν να ηρεμείς από το κάψιμο του μυαλού.
3: Αφήστε λίγο το πλέξιμο στην άκρη. Δεν μπορώ να δω άλλε αυτές τις φρικτές τσάντες που φτιάχνετε με το πλέξιμο.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Και ένα βράδυ, και ένα βράδυ, βράδυ, αχ, καραδούλα μου. Φεγγάρι, μάγια.
1: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
1: Πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Τα ήσυχα βράδια, Άλκης της Πρωτοψάλτη.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Για την ώρα που είναι, 10 και 16 δηλαδή, είναι σχετικά συμπαθητικά τα πράγματα στους δρόμους Αθήνας. Με εύκολα κάπως τα βλέπω. Μόνο στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος των ΚΤΕΛ, υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα και ελπίζω έτσι να παραμείνουν. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, μέχρι να ενημερωθούμε, μέχρι να κοιτάξω καλύτερα τους χάρτες, τουλάχιστον εγώ, κάπου έχει γίνει ένα μποτιλιάρισμα. Δεν αργεί αυτό να συμβεί στους δρόμους Αθήνας. Πρωινό στο Μελωδία λοιπόν, με το 695-66-14-992 στη διάθεσή σας για τα μηνύματά σας, για τη δική σας καλημέρα, για να μας πείτε πώς περάσατε το τρίμερο, για τα νέα σας με λίγα λόγια. Τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp, έρχονται και τα ξύλινα σπαθιά τώρα στον αέρα μας με το λιωμένο παγωτό. Δεν είμαι άλλος για τη συνέχεια από το Χρήστα Θηβαίο. Καλημέρα.

πρωινό στο Μελωδία 10 και 25 και λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον να συναντήσουμε το Formitel. Οι δικοί μας άνθρωποι είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιας ασθένειας μπορεί κάποια στιγμή να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυσθρεψίας. Προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Η διατροφική υποστήριξη λοιπόν είναι μεγάλη σημασία. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Formitel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Ενημερώσου από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σου για τα θρεπτικά σκευάσματα Formitel και μάθε και περισσότερα στο dosevaros.gr. Το Formitel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Έρχεται ακριβώς 10.30 ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας και αμέσως μετά Νίκος Ξυλούρης και αυτό τον κόσμο τον καλό. Καλημέρα.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Την επιχείρηση Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλτ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνοδεύσουν πλοία τριών χωρών εκτός των στενών του Ορμούς. Αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους του Πέδρο Σάντσεθ στην Άγκυρα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ και σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό της Αθήνας. Ισορροπίες με τους βουλευτές αναζητά το Μέγαρο Μαξίμου. Συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη. Έρχεται το συνέδριο. Η Λίμνος θα συνδέεται πλέον ακτοπλοϊκά με την Τουρκία. Το ταξίδι θα έχει διάρκεια 2,5 ωρών. Ξέσπασμα μια σπάνια λίμωξη σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό προκάλεσε το θάνατο τριών ατόμων. Ηλιοφάνεια και 22 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
3: Πού πέρασες?
2: Στο μεταπτυχιακό.
3: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
2: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
4: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος λάκτα 85 γραμμάρια 2 συν 1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά εύγα στη μισή τιμή.
5: 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Το παντελόνι του κρεμασμένο στο καρφί του τοίχου. Χαλαρό. Κι ίσως ζεστό ακόμη από το σώμα του. Αδειασμένο από το σώμα του. Σηκώθηκε ξυπόλυτος. Το άγγιξε μυστικά με το χέρι του. Νιώθοντας πως άγγιζε άφοβα ένα ξένο σώμα. Ή πως ένας ξένος τον άγγιζε. Έκλεισε τα μάτια του ακούγοντας έξω το λαχάνιασμα της νύχτας. Εφηβεία. Γιάννης Ρίτσος.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Εφηβεία. Γιάννης Ρίτσος.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πάντα γελαστή και γελασμένη, ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο Μελωδία στα ραδιόφωνά σας, 10 και 40 πρωινό Δευτέρας, με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 15 βαθμούς. Βλέπω ότι η πρόβλεψη είναι όχι απλώς για ανοιξιάτικες θερμοκρασίες αυτή την εβδομάδα, αλλά κυρίως από Πέμπτη και μετά δεν αποκλείεται να μας επισκεφθεί θερμό κλίμα από την Αφρική. Που τι σημαίνει αυτό, καλή μου φίλη, δεν πάει μόνο το αυτό. Έρχεται και η σκόνη μαζί του, αφρικανική σκόνη. Καιρό είχαμε να τη δούμε, πάνε και 10 μέρες. Και συνεχίζουμε, ξέρετε αυτό, ο καιρός στα δικά του και εμείς στα δικά μας, στο πρόγραμμά μας. Λαβρέντης Μαχαιρίτσας για τη συνέχεια, Μάτια Δίχως Λογική και αμέσως μετά ο Μίλτος Πασχαλίδης και Έρωτας Αρχάγγελος. Καλημέρα.

δρόμος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας άνικος αθόρυβος κρυφός

Μέσα στην είδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

0: γίνεται με το χρηματοκιβώτιο. Τι βλέπω, διπλό jackpot αυτή την εβδομάδα, 12.808 ευρώ. Τι σημαίνει το μεταξύ jackpot? Σημαίνει ότι κάποιος δεν σήκωσε το τηλέφωνο του στα 5 πρώτα χτυπήματα. Να κάνουμε αυτή την εβδομάδα μια καλή προσπάθεια για να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα εσείς που θα πάρετε μέρος. Για πάμε να δούμε. Πρώτα απ' όλα η συμμετοχή σας. Γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Μέχρι την Παρασκευή στις 4 η ώρα μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας. frontstage.gr, melodia.gr, για να δείτε τους όρους να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Μετά την Παρασκευή, μεταξύ 4 και 5, σας παρακαλώ να έχετε το νου σας στο τηλέφωνο σας, γιατί πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές πόσο, 12.808 ευρώ δηλαδή. Και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Καλή επιτυχία. Κόστος media telenet σε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠΗ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του. Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
3: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
3: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόνηση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο έχει διπλό jackpot και κληρώνει 12.808 ευρώ.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.808 ευρώ.
5: Και αν τα κερδίσεις...
6: Εντάξει παιδιά, έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα καθόλου. Θέλω να πω ένα ταξίδι.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 12.808 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά.
7: Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. 12.808.
4: Διπλό jackpot.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 11 ώρα ΔΕΗ.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψωνιά?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
2: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasei.gr. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
11: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά?
12: Τα λες και λεφτά.
14: Coupons.
13: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
15: Πιάσε μελωδία.

0: ακούμε μπροστά.
1: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεφοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Υπάρχει και μία υπερφόρτωση μυαλού. Κάνει τις γυναίκες να μην μπορούν να κοιμηθούν.
2: Λογικό, όποιος έχει μυαλό μπορεί να το φορτώνει παραπάνω.
1: Είσαι ευτυχώς που λένε οι ερευνητές ή η Ματούλα. Ευτυχώς το εργαστήριο.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Ξέρω πως έφυξα κι εγώ.
1: Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, αφού ξέρω πως έπαιξα και εγώ, άσε με να κάνω λάθος, να μην χάνουμε και χρόνο δηλαδή. Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο Μελωδίας στα ραδιοφωνά σας, 11 και 7, Κωνσταντίνο Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2, ο Γιάννης Χαρούλης έρχεται τώρα, έλα πάρε με και αμέσως μετά η Δήμητρα Γαλάνη και πες πως μαντάμωσες, ενώ θα ρίξουμε μια ματιά και τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Μπράβο, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα βλέπω η κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους Αθήνας. Μποτιλιάρισμα, κανένα. Να υπενθυμίσω τώρα σε όσους κινούμαστε με μετρό ότι οι σταθμοί στη γραμμή 2 Αττική, σταθμός Λαρίση, Μεταξουργείο, Ομόνοια, Πανεπιστήμιο, κλείνουν και σήμερα 10 παρά 20 το βράδυ, 2,5 ώρες δηλαδή νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη. Είναι πρωινό Δευτέρας, είναι ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, 6-9-5-66-14-9-9-2 σε αυτό το νούμερο περιμένω τα νέα σας, τη δική σας καλημέρα, τα μηνύματά σας έρχονται μέσω Viber και WhatsApp. Ματούλα Ζαμάνη, για τη συνέχεια με τον Αύγουστο, έτσι όπως τον ηχογράφησε για τις κασέτες του Μελωδία και αμέσως μετά ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και Δεν Έχω Χρόνο. Καλημέρα.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Αύγουστος, Ματούλα Ζαμάνη.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

τα σύννεφα, Νίκος Πορτοκάλογλου και Μελωδία στα ραδιόφωνά σας. Πρωινό Δευτέρας, λίγο πριν την ενημέρωσή μας να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, γνωρίζετε ότι ένα στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65 και ένα στους τέσσερις ογκολογικούς ασθενείς αντιμετωπίζουν δυσθρεψία. Δηλαδή, ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τους σε θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα να χάνουν βάρος, να νιώθουν πολύ αδύναμοι. Τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel είναι ο διατροφικός σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία και την ανάρρωση. Μπορείς να ενημερωθείς από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σου για τα θρεπτικά σκευάσματα Fortimel και να μάθεις και περισσότερα στο dosevaros.gr. Το Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενοι σε ασθένεια και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Έρχεται ακριβώς 11.30 ο Γιώργος Βράτσος για την ενημέρωσή μας και επιστρέφουμε αμέσως μετά με Μαριάννα Κατσιμίχα και Μαρία Αλαμανή μαζί στο «Ημέρα εκείνη δεν θα αργήσει», έτσι όπως το ηχογράφησαν εδώ, στη μουσική σκηνή του Μελωδία, για τις κασέτες του Μελωδία. Καλημέρα!

0: σε μελωδία 99,2.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Την επιχείρηση Ελευθερία ανακοίνωσε ο Ντόναλτ Τραμπ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνοδεύσουν πλοία τριών χωρών εκτός των στενών του Ορμούς. Αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους του Πέδρο Σάντσεθ στην Άγκυρα. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ και σήμερα στη γραμμή 2 του μετρό της Αθήνας. Ισορροπίες με τους βουλευτές αναζητά το Μέγαρο Μαξίμου. Συνεδριάζει κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη. Έρχεται το συνέδριο. Η Λίμνος θα συνδέεται πλέον ακτοπλοϊκά με την Τουρκία. Το ταξίδι θα έχει διάρκεια 2,5 ωρών. Ξέσπασμα μια σπάνια λίμωξη σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό ωκεανό προκάλεσε το θάνατο τριών ατόμων. Ηλιοφάνεια και 22 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
6: Με το στόμα γεμάτο.
7: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Προσιλωμένο σκύβω στο νερό, γράφω τη λέξη θάλασσα, τη λέξη ΕΔΕΜ. Σε μια αυτοσχέδια σειρά καταχωρώ. Πάνω στο υδάτινο χαρτί όλα τα δεν, όλα τα μη, όλα τα τίποτα. Όλα τα ασώματα νοήματα, τα ανίποτα. Για μια στιγμή αστράφτουν στον αφρό. Κοιτάζω γύρω μου, άλλος κανείς. Μονάχα ο ήλιος. Αέρας Αύγουστος, 6. Κώστας Κουτσουρέλης.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

Το σπασμένο καράβι, αυτό το ποίημα του Γιάννη Καρύμπα που μελοποίησε ο Γιάννης Πανός, και σκέφτομαι πόσο ωραία θα είναι στο Λυκαβητό. Σε ένα μήνα από τώρα, 4 Ιουνίου, αφιέρωμα στο Γιάννη Πανό, η κασέτα του Μελωδία για το Γιάννη Πανό. Μετά Νιέτα Ανακλείδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστα Τριανταφυλλίδη. Μαζί του θα είναι η Μαρία Λαμανή, ο Λάμπρος Βασιλείου και η Βασιλική Μιχαλοπούλου. Η προπόληση των εισιτηρίων έχει αρχίσει, έχει ήδη ξεκινήσει. Ticketservices.gr για τα εισιτήριά σα. Γι' αυτό το αφιέρωμα, το πολύ ξεχωριστό αφιέρωμα, έχει φτιαχτεί έτσι με πολύ φροντίδα, με πολύ μεγάλη αγάπη για τη μουσική του Γιάννη Πανό. 4 Ιουνίου λοιπόν στο Λυκαβητό το ραντεβού μας. Ελευθερία Αρβανιτάκη για τη συνέχεια στον αέρα μας, αν σ' αρνηθώ αγάπη μου, και αμέσως μετά έρχεται η Μάρθα Φριτζίλα και νερό στη βάρκα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: Πρωινό στο Μελωδία, λίγα λεπτά πριν τις 12 και με διπλό jackpot στο χρηματοκιβώτιο. Και την προηγούμενη εβδομάδα δεν βρέθηκε τυχερός ή τυχερή, που σημαίνει ότι κάποιος δεν απάντησε στα 5 πρώτα χτυπήματα. Τώρα λοιπόν έχει μαζευτεί ακόμα μεγαλύτερο ποσό μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Σημειώνεται 12.808 ευρώ. 12.808 ευρώ λοιπόν σας περιμένουν, είναι μέσα στο χρηματοκιβώτιο και περιμένουν νικητή ή νικήτρια. Αυτή την Παρασκευή μεταξύ 4 και 5 η μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα. Λέω ακόμα μια φορά ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και βεβαίως να ξέρετε και να πείτε το ακριβές ποσό, και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Πριν από όλα αυτά όμως, στέλνετε εσείς που θέλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600. Μέχρι την Παρασκευή στις 4 η ώρα μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας. frontstage.gr, μελωδία.gr, για να δείτε τους όρους, να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. 12.808 ευρώ. Καλή επιτυχία. Κόστος Media τελανές με 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής από ισχύ. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠΗ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ. Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: όσοι ζουν με το αίσθημα. Φοβάμαι πως χάνω το μέτρημα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Σπρώχνω τη μέρα για να βγει. Μαριάννα Κατσίμιχα. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάγκο.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σε ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Αυτός ο αγέρας φέρνει στο νου την άνοιξη, έλεγε η φίλη, περπατώντας το πλευρό μου, κοιτάζοντας μακριά την άνοιξη που έπεσε ξαφνικά το χειμώνα, κοντά στην κλειστή θάλασσα. Τόσο απροσδόκητα, πέρασαν τόσα χρόνια. Η τελευταία μέρα, Γιώργος Εφέρης.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συλλέγετε κασέτες. Μάλλον κάνετε καλά.
1: Η κασέτα του Γιώργου Νταλάρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα δέει.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Ακούμε μπροστά.
1: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.
6: Ένα

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Με το στόμα γεμάτο.
4: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές ροζ ντομάτες, πιπεριές και μελιτζάνες 20% φθηνότερα με τη MasCard. Σοκολάτα γάλακτος λάκτα 85 γραμμάρια 2+1 δώρο. Επιλεγμένα οικογενειακά παγωτά εύγα στη μισή τιμή.
5: 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Κάθε πρωί ανοίγει το παράθυρο και κάθε βράδυ το κλείνει. Η ίδια επανάληψη, μέρες και χρόνια. Κάποτε τα παράθυρα παραμένουν κλειστά ή και ανοιχτά, ίσως για πάντα. Αέρας χτυπά επίμονα τα παραθυρόφυλλα, όμως από μέσα λείπουν πια οι άνθρωποι. Περαστικοί αναρωτιούνται ποιοι να έμεναν εδώ και τι όνειρα να έκαναν για τη ζωή τους. Βηματισμοί. Αντώνιος Βενέτης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώριε και κέρδιζε νοριά με την οριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2. Πάνω στα
1: φεγγάρια πέφτω. Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
5: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα ρε παιδάκι.
1: Όχι γιατί
2: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρτα μας!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Καθώς περνούν τα χρόνια, πληθαίνουν οι κριτές που σε καταδικάζουν. Καθώς περνούν τα χρόνια και κουβεντιάζεις με λιγότερες φωνές, βλέπεις τον ήλιο με άλλα μάτια. Κύχλη, Γιώργος Εφαίρης.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και είμαι στις κασέτες του Μελωδία 99,2.
1: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμοι στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα δέει.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
7: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστη.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστη.
9: Όλα, σενιόρ Μάκης.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
13: Ρισκάρεις.
12: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
13: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
12: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
13: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
12: Εξαιρετικά. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Και φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη τώρα μόνο 4,99.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: Ακούμε μπροστά.
16: Ο γελοτοποιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλαντής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

Αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ. Δε σβήνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τη Χόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φρυάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ!
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψωνιά?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Με το στόμα γεμάτο.
13: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
14: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
15: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
16: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
15: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
17: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Έσμιγαν οι άνθρωποι τη μοναξιά τους, την πέτρινη ουσία της, και φτιάχναν σώμα, καινούριο σώμα. Μοναξιά από την αρχή, σαν σμιλεμένο άγαλμα, ψυχρό, με στόμα μάρμαρο, που ανάσαινε ψεύτικα την ανάγκη τους για ήλιο, όταν αυτός κρυβόταν. Μοναξιά από την αρχή, Μάνος Μαυρομουστακάκης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο πείμα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παραθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του

ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρά.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη.
1: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη.
2: Είμαι ο Αλέξανδρος Χτιστάκης.
3: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
4: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα δέει.
5: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
6: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
7: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
6: Θέλει να
7: έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
6: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
5: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
8: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
5: Πάντα έντεχνα.
9: Όλα σε θυμίζουν.
5: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
4: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη Μανώλης Φάμ.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο Μπαξέζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολιορκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Δημήτρη, για πού το βάλες?
12: Πάω κέντρο.
11: Α, στην αγορά για ψωνιά.
12: Όχι.
11: Λαδάδικα για φαγητό.
12: Όχι.
11: Παραλία για καφεδάκι.
12: Ούτε.
11: Πού πας στο κέντρο?
12: Οτοβιζιόν για κταίο.
13: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Τον Άγγελο τον περιμέναμε προσιλωμένη 3 χρόνια, κοιτάζοντας πολύ κοντά τα πεύκα, το γυαλό και τ' άστρα, σμιγώντας την κόψη τα λετριού ή του καραβιού την καρένα. Ψάχναμε να βρούμε πάλι το πρώτο σπέρμα για να ξαναρχίσει το πανάρχαιο δράμα. Μυθιστόρημα, Γιώργος Εφέρης.
15: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτήμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Έτσι και...

0: είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Στην ξωτική που αγάπησε τόσο βαθιά.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει.
4: Ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
9: Ακούμε μπροστά.
3: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
0: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
8: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
9: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
10: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Η αγάπη μου ήταν ένα ποτάμι και όλο κατευθυνόταν προς εσένα. Θάλασσα ήταν η αγάπη μου και βογγούσε στα παράθυρά σου. Πικραμένος άνεμος ήταν και έπαιρνε στην αγκαλιά του τα βουβά των φίλων καναρίνια. Μα εσύ ήσουν μακριά από την αγάπη μου. Ίσως να μην την άκουσες, να μην την είδες, ούτε και να την υποπτεύθηκες. Αλλά κι αν δεν μ' αποκρίθη η αγάπη σου, κάτι μου έμεινε από χαρά και τρυφερότητα, κάτι σε γενναιότης. Και ξαναμένα στα λιβάδια της τρέχουνε τα κόκκινα πουλάρια. Η Χλώη της αγάπης, Σαράντης Παυλέας.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Όμορφη πόλη.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα δέει.
3: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
8: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
9: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
8: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
7: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Σαν

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Στην ασφαλτό πουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολύ ερκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις.
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά.
8: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026, 5η 11 Ιουνίου, στο Θέατρο Δάσους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία, παρέα με αγαπημένους του φίλους. Γιάννης Κότσιρας, 5η 11 Ιουνίου, Θέατρο Δάσους. Η προπόληση ξεκίνησε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
9: Δημήτρη, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψωνιά.
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό.
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι.
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
9: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
13: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
9: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Ο φρόνιμος στη μοίρα δεν την εξαγριεύει. Όχι, δεν είμαστε ταγμένοι για να πούμε πού είναι το δίκιο. Το δικό μας χρέος είναι να βρούμε το μικρότερο κακό. Κάλλει ο ένας να πεθάνει από το ριζικό του, παρά σε κίνδυνο να μπούμε εμείς και το ριγάτο. Ο δαίμον της πορνείας, Γιώργος Σεφέρης.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στόμα. Τα χορεύεις μου λέγες να σωδηγενείς.
1: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
2: Θέλει μελωδία.
3: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
2: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία. Βράδυ Σαββάτου.
1: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
3: Πού πέρασες?
2: Στο μεταπτυχιακό.
3: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
2: Chill, μαμά, πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
4: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία

0: γραφεία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Ακούμε μπροστά.
3: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρος Σιώλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο μην παίρνετε.
12: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. All win. Winning awaits.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
15: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
16: Τρελάνε μας!
17: Τρίποντο! Τρίποντο!
18: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,95 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Όλοι καφέδες Λαβάτσα σε απίστευτες τιμές. Φέτα Pop Δοδόνη 400 γραμμάρια σε άλμη, τώρα μόνο 4,99.
19: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
21: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
22: Για να κρατήσουν τα μυστικά των λόγων στα μυστήρια, βγαλμένες κάτω από τη γλώσσα, πρέπει να φτάσουν στα αυτιά τους ψιθυριστά, οι φήμες εννοώ. Κρατημένες από καιρό, σαν φιλί με κομμένη την ανάσα, με μια σύντομη αναπνοή που έρχεται στο θάνατο με ορθάνυχτα μάτια, με διψασμένα χείλια από φωτιά, στη χώρα μας που βασιλεύει η κόρη της αξέχαστης λύθης. Τα μυστήρια της Ελευσίνας. Ηλίας Ευθυμιόπουλος.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
6: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

όλα θα αντέχουνε αιδέ. Εσβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου ποτέ.

0: είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Και φοβάμαι μη φύγεις, μ' άλλο δρόμο.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
9: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
10: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
9: Όχι, γιατί
10: Δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
8: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Σε ερωτεύομαι. Ηλεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Σε είδα

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

στους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει Λόλα να είναι αμήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8:30, ώρα για Natural Factors.
2: Καλό καιρό έχει σήμερα πάντως.
3: Καλώς και για τα μικρόβια. Με πολυορκούν μέρες τώρα.
2: Blue Ridge Plus για το ανοσοποιητικό σου.
3: Για την ομορφιά μου έχει τίποτα.
2: Blue Ridge Plus και για την ομορφιά σου.
4: Και όχι μόνο.
0: Blue Ridge Plus. Για όμορφο δέρμα, για το ανοσοποιητικό, το νευρικό σύστημα, την καλή ψυχολογία. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
5: Δεν ήταν άλλη η αγάπη μας. Έφευγε, ξαναγύριζε και μας έφερνε. Ένα χαμηλωμένο βλέφαρο πολύ μακρινό. Ένα χαμόγελο μαρμαρωμένο, χαμένο. Μέσα στο πρωινό χορτάρι, ένα παράξενο κοχύλι που δοκίμαζε να το εξηγήσει επίμονα η ψυχή μας. Φύγει, Γιώργος Αφέρης.
6: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
7: Πίσω από το φως της μουσικής

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

0: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Μα εγώ από τον ύπνο μου την έκανα κοπάνα.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Ακούμε μπροστά.
2: Ένα τραγούδι για τα

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Πίσω από κουζίνες καθαρές, σαν ανέγκυχτες, σε μαγαζιά στραφτερά παγωμένα, δεμένοι λύκοι, θρυνούν και γευματίζουν πάνω σε άψυχα τραπέζια, κορμιά δικά τους σαν ξένα. Πριν ξημερώσει γίνονται πουκάμισα, μαζεύουν ίσκιους από το πουθενά και επιστρέφουν τη λύπη τους στο χρόνο. Πίσω από κουζίνες, Ελένη Παπανδρέου.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
6: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαστε οι Σκιαδαρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Γνωρίστε μαζί μας μια νέα ματιά στο τραγούδι μέσα από τις πολυσυζητημένες Σκιαδαρέσες που τραγουδούν ζωντανά στη σκηνή του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία, Σκιαδαρέσες, διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Χίλια λογάκια αποκοιμήθηκαν περσικά στη φεγγαρό φωτιά απλά του μετόπου σου, ενώ τέσσερις αράδα νύχτες έσφιγγα τη μέση σου που εχθρεύεται το χιόνι. Γαζέλα απροσδόκη της αγάπης, Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Εντάξει, λοιπόν, είμαστε φίλοι, μου λες, φίλοι. Οι κασέτες του Μελωδία, σκιαδαρέσες, ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
0: Ψάχνω για τον έρωτα. Κωστής. Μουσική στίχη, Κωστής.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχον.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Με πήρε η ώρα στην ακρογιαλιά. Κύλησαν ως φαίνεται οι εποχές. Το φθινόπωρο εμφανίστηκε στο βάθος. Άδραξα πέτρα σε σχήμα καρδιάς. Την έριξα με δύναμη στη θάλασσα. Δεν ξέρω, ήταν άραγε θυμός. Δεν ξέρω, ήταν άραγε πόνος. Ξέρω, ήταν η απουσία σου. Παρουσία Κωνσταντίνος Χινιώτης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκαλόγλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
1: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
2: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
1: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
2: Θέλω να με κλείς αγκαλιά και εγώ να λέω
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
0: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Είναι τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει, κι η καλοσύνη τους

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κάνε επιτέλους την κίνηση και ας είναι αυτή μια τελευταία προσπάθεια να γίνω ο ουρανοδρόμος της αυγής που θέλησες. Τα αστέρι που έσκησε στα δύο τη νύχτα. Σημαδεμένος χρόνος ο δικός μας. Βγάλε μου εκείνη τη στιγμή που κάποτε μας γάζωσε και ρίξαμε ένα-ένα στις ψυχές μας στο σωρό σαν όπλα εχμαλώτων. Τελευταία έκκληση. Γιάννης Δάλλας.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

όμως πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αιδέ. Δεν σβήνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου, ποτέ.

0: να το σκεπάσει η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Θεσσαλονίκη είσαι όμορφη σε όλες τις γειτονιές σου, με τα γλυκά κορίτσια σου και τις παλιές γωνιές σου.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία. Τα καράβια μου
2: καίω. Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
5: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
4: Όχι, γιατί.
5: Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
7: Μη μου μιλάς για αγάπη.
3: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
8: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει να
2: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Διότι είσαι το πρώτο χελιδόνι που μπήκες από το Φεγγίτη. Έκαμε τρεις γύρους στο ταβάνι και ήσουν κατόπι όλα μαζί τα χελιδόνια. Γι' αυτό σ' αγαπώ, διότι είσαι μια μεριά ήρεμη της θάλασσας, όπου το κύμα κόβει κομμάτια το φεγγάρι και το ρίχνει στην ψηλιά μου. Χαμηλοφόνος, Δημήτρης Παπαδίτσας.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
3: Ακούμε μπροστά.
2: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
4: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
3: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σου και πάλι από την αρχή. Ψάχνω για μια διέξοδο γυρεύοντας μια λιώτη.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δύο χοντροί άνθρωποι στέκονται γυμνοί μπροστά σε ένα κρεβάτι που μόλις τους χωράει. Μασουλάνε μήλα και σκέφτονται να χωρίσουν. Ένας άντρας. Ήταν ένας άντρας με χιονόμπαλες στα χέρια. Μια γυναίκα. Ήταν και μια γυναίκα που κουβαλούσε διαρκώς την πλάτη της ένα άλογο. Κατοικούσαν σε έναν πίνακα του Μποτέρο. Τα βράδια πυρπολούσαν αχυρώνες. Για την καλή τους υγεία μπορώ να βεβαιώσω. Πήραν ένα δειλινό το λεωφορείο και δραπέτευσαν. Σαν φύλλα φθινοπορεινά τους σκόρπισε ο άνεμος. Σαν σημαδεμένα τραπουλόχαρτα. Αδάμ και Εύα. Δημήτρης Αγγελής.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα του Μελωδία.
2: Κλείσε τα μάτια σου.
3: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
4: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποιο τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.